0: Καλαμάτα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από το Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομα που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στον ιό. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130 του ΑΕΠ το 2027. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε ένπλο, με συνέπεια το πλοίο να προσκρούσει στις ακτές της Άνδρου και τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήθησαν. Για τα play-off της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΆΚΑ με σκορ 91-87 από τη Βαλένθια, που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal λύνει το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα το τραγούδι μπήκε, το συγκεκριμένο, που έχει να κάνει με τον Πειραιά βέβαια, που βρίσκεται κοντά σε εμάς κλπ. Για τον Άγιο Νίλο. Βέβαια, το εορτολόγιο μιλάει για Όσιο Νίλο, παρακαλώ πάρα πολύ, τον Μυροβλήτη, που καταγόταν από τον Άγιο Πέτρο της Κινουρίας, την Πελοπόννησο προφανώς, και έζησε ασκητικά στον Άθωνα τον 17ο αιώνα. Εκεί πήγε σε μοναστήρι προφανώς και μαζί με έναν θείο του, λέει, τον ιερομόναχο Μακάριο. Λοιπόν, σήμερα βρίσκεται, εορτάζεται, λέει, η έβρεση και ανακομιδή των λειψάνων του που έγινε το 1815, ενώ η κύρια μνήμη της κοιμήσεώς του 12 Νοεμβρίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλιστα, επίσης βλέπω στο αγιολόγιο εορτολόγιο, αφού ξεκινάμε με αυτό το δυναμικό τρόπο, του εν ουρανό φανέντος σημείου του τιμίου σταυρού διαβάζω, Ακακίου. Για σκέψου να βγάλεις το παιδί σου Ακάκιο. Ε, Ακάκιε, τα μακαρόνια, μην ξεχάσετε και λοιπά, το ξέρετε. Είδατε όμως τι δουλειά κάνουν, τη διαφημίσα, μα καλέσε. Πόλεις που πούμε το, λέει, το θέμα, το όνομα Ακάκιος, αμέσως το μυαλό μας πάει στα ζυμαρικά. Βέβαια. Όλα στο φαγητό, όλα στην κοιλιά. Βέβαια. Λοιπόν, Μαξίμου βλέπω, Νίλου Οσίου και Παχωμίου του Ρώσου, το Οσίο Μάρτυρα. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, ο μήνας έχει 7, ανατολή του ηλίου 6 και 23 πρώτα λεπτά. Τι ωραίο πράγμα αυτό, να ξημερώνει παιδιά από τις 6. Για μας που ξυπνάμε αχάραγα, μέσα τη μαύρη νύχτα, τι αχάραγα. Σήμερα το μεταξύ κατά τη μια μέση μας τυπήσαν τον κουδούνι, δεν ξέρω ποιος ήταν. Ξύπιος ήμουν να ξέρετε, αλλά λέω, άσε μη σηκώνεσαι ψάλτη, κάτσε κάτω. Μη σηκωθείς, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, δύση ηλίου στις 8 και 21 σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία, μεγαλώνει, συνεχίζει και μεγαλώνει η μέρα και την απολαμβάνουμε και θα μεγαλώνει μέχρι 20, 21, 22, 23 Ιουνίου που θα ξεκινάει το δρομολόγιο του ήλιου, εννοώ, στις 6 και 2, 6 και 3 και θα δει στις 9 παρά 6, παρά 5, παρά 4, κάπου εκεί. Και μετά τούμπα. Καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέα του Sky 100,3 και πάλι σήμερα έχουμε πράγματα και θάματα να κουβεντιάσουμε, μικρά και μεγάλα, σοβαρά και μη σοβαρά. Αυτά τα οποία αποτελούν που λέμε την καθημερινότητά μας, η οποία πολλές φορές είναι και αρκετά ιδιόρυθμη, θα έλεγε κανείς, κυρίως με αφορμή αυτά που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χθες χρειάστηκε μόνο μια κουβέντα να υποθεί από το Άξιος, λέει, για μια σελίδα συμφωνίας που μπορεί να υπογραφούν μεταξύ των δύο πλευρών. Κάπου είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δεν έχει σημασία πού, θα μου πεις και αυτό, σωστό είναι. Το θέμα είναι να πέσουν υπογραφές και οι δεσμεύσεις. Λοιπόν, για να πέσουν τα πετρέλαια, να πέσει το Brent και κάτω από τα 100 δολάρια. Χθες ξεκινήσαμε τέτοια ώρα και λέγαμε 108, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα βλέπω 102. Ψιλοτσιμπήσανε σε σχέση με τη νύχτα που τα έκλεισα. Αυτό είναι το Brent. Το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 95 και 7, παρακαλώ πάρα πολύ. Και το φυσικό αέριο έκλεισε χθες στα 44,5 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα, διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα τώρα μέσα και λέμε για τα καύσιμα και επειδή έχουμε και το φίλο μας τον Γιώργη εκεί από τη Νέα Υόρκη για τα καύσιμα που μας στέλνει κάθε μέρα τα στοιχεία, είναι, λέει, ένα μεγάλο θέμα για τους Αμερικανούς η τιμή των καυσίμων. Δεν είναι επεξεγέλαση η ιστορία. Θα μου πεις γιατί ψάλτη μόνο στους Αμερικανούς είναι. Όχι προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι επειδή οι Αμερικανοί έχουν και μεγάλα αυτοκίνητα, εννοώ μεγάλους κινητήρες, τα οποία είναι και ενεργοβόρο, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, έχουν και μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν. Όσοι έχετε πάει στην Αμερική, θα το έχετε διαπιστώσει. Σας το έχω πει, έχει πολύ μεγάλη πλάκα η ιστορία αυτή. Την πρώτη φορά που πήγα στην Αμερική, είμαι καλεσμένος με έναν καλό μου φίλο, τον Δημήτρη. Ήταν εκεί στην Καλιφόρνια, μου λέει: θα πάμε για καφέ. Λέω: θα πάμε για καφέ, θα πάμε για καφέ. Μάλιστα, ο άνθρωπος είχε δύο αυτοκίνητα, μου λέει: πάρ το ένα το δικό μου, βάλτε την οικογένεια μέσα. Και με ακολουθείς, μου λέει, πρόσεχε και λοιπά. Τα stop, τα φανάρια εκεί έχουν μια τρέλα. Τέλο πάντων, οκ, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, λέω, θα πάμε για καφέ. Πόση ώρα πάμε για καφέ, κάνουμε 20 λεπτά, κάνουμε 25 λεπτά. Στην παραλία ήμασταν. Ρε, πηγαίναμε και πήγαμε. Πέρασε μία ώρα, πέρασε μία μισή ώρα, πέρασαν δύο ώρες. Κάποια στιγμή του λέω: ρε, Δημήτρη, πού πάμε. Εδώ μου λέει δίπλα. Τι δίπλα, ρε, μεγάλε, του λέω: δύο ώρες έχουμε φτάσει στη Λαμία. Θα πάμε για καφέ, καφέ, μου λέει, εδώ δίπλα είναι, εδώ έτσι είναι η Αμερική, μου λέει. Άρα καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν μετράνε και πολύ τις αποστάσεις με τον τρόπο που τις μετράμε εμείς. Βλέπω λοιπόν σε ρεπορτάζ ότι η τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μέση τιμή, λέει, στο γαλόνι είναι 4,52 δολάρια
και η πορεία λέει είναι ανησυχητική. Πλησιάζει λέει και το Σαββατοκύριακο της ημέρας μνήμης, στο το οποίο Σαββατοκύριακο παραδοσιακά σηματοδοτεί λέει, την έναρξη του καλοκαιριού, με τους Αμερικανούς να προετοιμάζονται λέει, για αποδράσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, οι αυξημένες τιμές των καυσίμων αποτελούν και πολιτικό κίνδυνο για τον Πρόεδρο εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, των εκλογών βαρόμετρο του Νοεμβρίου. Διότι και εκεί υπάρχει μουρμούρα. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει μουρμούρα μόνο σε εμάς που το έχουμε εμείς το σόι και το χούι. Βέβαια. Οι τιμές βενζίνης δεν ξεπέρασαν τα 4 δολάρια τέλη Μαρτίου, ένα επίπεδο που είχε καταγραφεί την τελευταία φορά λέει, τον Αύγουστο του 2022. Στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, μετά την εισβολή που κάνανε οι Ρώσοι. Η υψηλότερη μέση τιμή λέει, της χώρας καταγράφηκε στην Καλιφόρνια, 6,14 δολάρια το γαλόνι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ τα στενά του Ορμούς και τα αυτά και τα... πώς το λένε, τα πλοία τα οποία είναι μπλοκαρισμένα και πρέπει να μετακινηθούν και λοιπά. Υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα που αναφέρουν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Σαουδική Αραβία λέει, αυτό προσέξτε, είναι δημοσίευμα, είναι μάλλον ρεπορτάζ του NBC. Αρνήθηκε λέει η Σαουδική Αραβία, το Ριάντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση στις βάσεις και στον εναέριο χώρο της για την ειρήνη, το σχέδιο ειρήνης. Και ουσιαστικά λέει έτσι ο Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε λέει πολύ γρήγορα και έριξε τον μπαλάκι ότι κοίταξε να δεις, έχουμε πολύ καλές διαβουλεύσεις με τους Ιρανούς και τα πράγματα, προσέξτε, υπαναχώρηση και όχι υποχώρηση, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, γιατί εμείς έχουμε και πλούσια γλώσσα, υπαναχώρηση. Λέει λοιπόν το NBC, το οποίο επικαλείται λέει Αμερικανούς αξιωματούχους, δύο διαφορετικές πηγές που δεν τις ονοματίζει, ότι ο Δονάλτιος ευνηδίασε λέει τους συμμάχους των χωρών του κόλπου ανακοινώνοντας το συγκεκριμένο σχέδιο ειρήνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Κυριακής και δεν είχε υπάρξει λέει συντονισμός. Και μάλιστα αυτό προκάλεσε λέει και την αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας, του Ριάντ. Το Βασίλειο αμέσως λέει ενημέρωσε την Ουάσινγκτον ότι δεν θα δώσει το πράσινο φως στον Αμερικανικό στρατό να απογειώνει αεροσκάφη από τη βάση Πριν Σουλτάν νοτιοανατολικά του Ριάντ, ούτε να διέρχονται λέει μέσω του Σαουδαραβικού εναέριου χώρου για να υποστηρίξουν την επιχείρηση. Θυμίζω ότι αυτή η επιχείρηση ναι μεν είχε πλοία, αλλά κυρίως είχε αεροπορική επιμέλεια πάνω από τα πλοία τα οποία ήθελαν. Εν τω μεταξύ από αυτή την επιχείρηση δύο πλοία βγήκαν λέει μόνο από τον κόλπο. Δύο. Και μετά τέλος. Υπήρξε λέει και απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία του Δονάλτιου με τον Σαλμάν, που δεν έλυσε το ζήτημα, παρά λέει τα όσα είπε από την πλευρά της Αμερικής ο πρόεδρος. Αναγκάστηκε λέει να παγώσει το project, γιατί έπρεπε με κάποιον τρόπο να αποκατασταθεί και όλη αυτή η ιστορία. Τρίτη, έτσι, προχθές ουσιαστικά, πάγωσε η διαδικασία αυτή. Η διπλωματία βεβαίως τρέχει και μακάρι η αλήθεια είναι, γιατί χθες υπήρξε μια πραγματικά πολύ μεγάλη ανάσα με αφορμή την είδηση ότι υπάρχουν 14 όροι, για τους όρους τους οποίους βέβαια πρέπει να σας πω ότι η Τεχεράνη άλλα λέει και άλλα λέει από τη δική του πλευρά Ηνωμένες Πολιτείες, από τη δική τους πλευρά Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το ζήτημα και πώς, αν και εφόσον και με ποιες διαδικασίες θα πάμε σε ένα κλείσιμο αυτού του μετόπου. Βέβαια το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι εύκολα μπαίνεις σε ένα πόλεμο, δύσκολα βγαίνεις από τον πόλεμο αυτό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το φωτεινό παράδειγμα είναι η ιστορία του μετόπου Ουκρανίας, Μόσχας, Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, επειδή λέω και για τα χρηματιστήρια που παίζουν το δικό τους ρόλο, τώρα η Ανατολή που είναι ανοιχτή καλπάζει, πρέπει να σας πω. Δηλαδή η Ιαπωνία ενισχύεται κατά 5,6%. Το Χονγκ Κονγκ πάνω 1,5%.

τι γίνεται, μια πολύ, πολλούς καλπασμούς βλέπω. Εν τω μεταξύ, τι ιστορία και αυτή με το πλοίο το οποίο βυθίστηκε χθες έξω από την Άνδρο. Πόσο λογικό σας φαίνεται ότι κοιμήθηκε, λέει, αυτός ο οποίος ήταν στο πηδάλιο. Το θεωρείτε φυσικό, δηλαδή, ξέρω εγώ, θα πεις ανθρώπινα λάθη, ψάλτη. Δεν ξέρω, πάντως λέει ήταν στις μαύρες λίστες το φορτηγό πλοίο Κορσάζ, το οποίο βυθίστηκε τα ξημερώματα. Ενδεχομένως λέει να μην είχε μόνο μαγειρική σόδα μέσα. Τι να στείλανε άραγε οι Αλβανοί. Θα μου πεις, την Αλβανία μπήκε το εμπόρευμα. Την Αλβανία ήταν απαλού. Θα μου πεις σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ψάχνουν, λέει, ναρκωτικά, ψάχνουν όπλα, πήγαινε στην Ουκρανία, λέει αυτό. Τι να την κάνουν τόση σόδα άραγε οι Ουκρανοί. Ε, δεν ξέρω τι να σας πω. Εν τω μεταξύ, να σας πω και τα άλλα, γιατί έχω κι άλλα να σας πω. Δύο-τρία πράγματα τα οποία εμένα μου κάνανε πολύ μεγάλη εντύπωση και θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι μια δίκη που γίνεται, λέει, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορώ, αυτό είναι εντυπωσιακό. Βέβαια, μας τα είχε πει εδώ ο άνθρωπος ο οποίος χθες πήγε ως μάρτυρα στην ιστορία. Έχει να κάνει, λέει, με τη γνωστή υπόθεση που διατηρούσαν, λέει, 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, χιλιάδες στρέμματα γης στην Καστοριά. Τώρα πρόσεξε, φίλε ακροατή, για να καταλάβεις την κομπίνα της κομπίνας, ο κομπίνα κομπίνα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο μάρτυρας, ο οποίος τα έχει καταγγείλει 5-6 φορές, τα έχει πει και στο ραδιόφωνο σε εμάς. Πάω, λέει, το 20 σε επίσκεψή μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώ να δω, λέει, τι γίνεται στον ομό Καστοριά, στον ομό του, λέει ο μάρτυρας. Στην Καστοριά, λέει, είχαν δηλώσει 64.000 στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, 22.000 στρέμματα ελαιόδενδρα, αν και η ελιά, λέει, δεν μπορεί να ζήσει εκεί, λέει, λόγω του παγετού, αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι δηλώσεις είσαι στην Ελλάδα, σωστό και αυτό. Και 17.000 αμυγδαλιές που επίσης, λέει, δεν δοκιμούν στην περιοχή. Καλά, κανένας αρμόδιος με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία, όχι, μην πάτε μακριά, μία, ρε παιδί μου, πιάσουμε μία από τις πολλές, δεν είχε εντοπίσει τη λαμογιά. Ρωτάει, λέει, ο πρόεδρος το μάρτυρα, πιστεύετε, λέει, ότι όλοι αυτοί οι βοσκότοποι ήταν εικονικοί? Και απαντάει ο μάρτυρας, προφανώς ήταν εικονικοί. Και άκουσα, λέει, ότι έγινε και επιτόπιος έλεγχος και βγήκα από τα ρούχα μου. Πήγε, δηλαδή, άνθρωπος της υπηρεσίας, ο οποίος έλεγξε και βρήκε και βοσκότοπους, εντάξει, και ελιές και αμυγδαλιές. Καταπληκτικό. Είναι, λέει, στα χίλια μέτρα. Πώς λέει το τραγούδι? Γίνεται η αγάπη όνια. Αυτό. Γίνεται η ελιά πάγος. Πάγο κολώνα. Είχε καταγγελθεί, λέει, αυτό σε διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ, λέει, στην Καστοριά δεν υπάρχει ιδιόκτητος βοσκότοπος πάνω από 100 στρέμματα. Αλλά πειράζει. Και για το ενίκιο είναι το θέμα, λέει, την πληρώνανε, δεν υπήρχε καμία τέτοια σχέση με τα λεφτά που φαίνεται ότι υπήρχαν μέσα. Με λίγα λόγια, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εν τω μεταξύ, χθες, να μην το ξεχάσω και αυτό, υπήρξε μια ομιλία, λέει, που έκανε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν πήγε στο Βενιζέλο, που έγινε εκεί, του δώσανε του. Ο Βενιζέλος, εντάξει, συνταξιούχος τώρα, ναι, okay. Λοιπόν, ο οποίος, λέει, είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Ο πρώην πρωθυπουργός, τώρα ξαναλέω, έτσι. Τα τελευταία χρόνια, είπε, έχω την ομιλία του, όχι τίποτα άλλο, τόσο στην Ευρώπη, λέει, όσο και στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Λέει, λοιπόν, τα δικά του και πάμε στην ιστορία αυτών που γινόντουσαν εμέσως πλην σαφώς το υπογράμμισε ο Καραμαλής. Λοιπόν, λέει, καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων για τους αγρότες τώρα. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακή αντίληψη διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Ε, μάλιστα. Αυτά για τους αγρότες. Στην Παλίνη τα είπε αυτά ο Καραμαλής. Ήταν, λέει, για την επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων, είπε, μεταξύ άλλων, ο Καραμαλής. Μάλιστα.

0: Για να δούμε τι θα δούμε. Αυτή η ιστορία του ΠΚΠ είναι δηλαδή η πρόκληση της πρόκλησης, ξαναλέω. Θα μου πεις η μόνη ψάλτη. Σωστό και αυτό. Τώρα, χθες δεν έκαναν η αστυνομία μια επιχείρηση για νέο κύκλωμα από τα πολλά υπαλλήλων του ΔΔΕ. Η γνωστή ιστορία που παραμυθιάζουν κόσμο, που του λένε βάλε τα χρυσαφικά σου. Έμαθα, λέει, ότι μία από τις τελευταίες ιστορίες ήταν πάντα χρυσές λίρες. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, τις χρυσές λίρες? Εντυπωσιακό. Λεφτά και χρυσαφικά. Το επιχειρησιακό κέντρο, λέει, της ιστορίας στο Ζεφύρι, στα Άνω Λιώσια και στο Μενίδη. Η ελληνική αστυνομία έχει ξεχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης, ενώ όλοι τα παράνομα κέρδη υπολογίζονται πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ή 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Για να καταλάβετε το μέγεθος της κομπίνας. Εκεί, λέει, το μεταξύ, λέει, είναι και χαμηλής επικινδυνότητας. Γιατί το θέμα είναι να σε πιάσουν. Το θέμα είναι, που λέει και η ταινία, ο Βουτσάς, να τρουπώσω. Τρουπώνεις, λοιπόν, με κάποιον τρόπο και πείθεις το θύμα και μετά του λες βγάλτε απ' έξω γιατί θα διακοπεί το ρεύμα και θα πάθει ζημιά. Το πιστεύει ο άλλος ο έρμος. Άιντε και γίνεται ζημιά. Βέβαια υπάρχουν και μερικοί γάτοι και γάτες οι οποίοι τους κάνουν και πλάκα από ό,τι γίνεται γνωστό. Βλέπω διάφορα, τέλος πάντων. Ναι. Και κάτι άλλο ακόμα που θέλω να πω για να κλείσουμε, γιατί αυτό... Α, μην ξεχνάτε, παιδιά, σήμερα έχουμε ρίζο, 8 παρατέταρτο, άρα κανονίστε την πορεία σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170-74, είτε μέσω του skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράψτε το ερώτημα, έχω και μερικά από την περασμένη εβδομάδα, αλλά θα το οργανώσουμε αν είσαστε κι εσείς οργανωτικοί, για να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο τα θέματα τα οποία σας απασχολούν, που έχουν να κάνουν είτε με το συνταξιδοτικό είτε με το ασφαλιστικό σας πρόβλημα. Και κλείνω με αφορμή την ιστορία αυτών των παράνομων, εντός εισαγωγικών λέξη παράνομη, γιατί παράνομη είναι επί της ουσίας, χώρων ηλικιωμένων που τελευταία έχουμε εντοπίσει κάνα 2-3 περιπτώσεις. Μία εδώ κάπου στην Κυψέλη, μία, λέει, κάπου στον Πύργο. Υπήρχαν και άλλες στο παρελθόν όπου εντοπίστηκαν, λέει, επιχειρήσεις παράνομες, χωρίς άδειες, με συνθήκες εξαθλειωμένες, πώς θα το πει κανείς, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα υγείας και οι δικοί τους, γιατί υπάρχει αυτή η παράμετρος, πάνε και τους παρκάρουν σε τέτοιους χώρους, έχουν εντοπιστεί, επιβάλλονται πρόστιμα, πηγαίνουν οι ιδιοκτήτες στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Άρα πρέπει κάτι να γίνει με αυτήν την ιστορία. Γιατί το βλέπω να έρχεται, κυρίες και κύριοι, γιατί και εμείς ως χώρα γερνάμε. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Άρα πρέπει να το κάνουμε όπως Αμερική, που λέει ο λόγος. Την Αμερική παίρνεις πρωτοβουλία μόνος σου όταν περάσουν τα χρόνια. Αυτό μου λέγανε χθες το απόγευμα φίλοι ακροατές πέραν του Ατλαντικού. Και λες, εγώ θα πάω εκεί. Ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του καθενός, οριοθετείται και η απόφασή του που θα παρκάρει, εντός εισαγωγικών και πάλι. Διότι αυτό που συμβαίνει εδώ σε εμάς δείχνει ότι πρέπει το σύστημα να ξαναμετρηθεί. Μερίδιο ευθύνης έχουν και προφανώς όλοι αυτοί οι οποίοι το παίζουν επιχειρηματίες, αλλά απλώς βγάζουν πολλά λεφτά, μαύρα λεφτά. Οι συνθήκες είναι κακές για τους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιδράσουν. Βεβαίως, κατά την άποψή μου, μερίδιο ευθύνης έχουν και οι συγγενείς. Τεράστιο θέμα και για όλους αυτούς, τα παιδιά, ξέρω εγώ, τα αγόρια, τα κορίτσια κλπ, που οδηγούν παππούδες και γιαγιάδες σε τέτοιους χώρους. Ξαναλέω, σοβαρότατο το ζήτημα. Όταν θα γυρίσουμε από τους τίτλους των ειδήσεων, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τις προσλήψεις. Θες, είδα ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Κορκίδη, του Προέδρου του Βιοτεχνικού Μελτηρίου Πειραιά, για το ποιες είναι οι, πώς το λένε, ποια επαγγέλματα έχουν μέλλον. Και σήμερα προκύπτουν και στοιχεία από τη Στατιστική Αρχή. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ψέματα, από το Υπουργείο Εργασίας. Θα τα πούμε αναλυτικά όταν θα γυρίσουμε. Λοιπόν, η Δέσποινα είναι εδώ, μεγαλεία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει τη διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί τη συμφωνία με τον Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ, ωραία μηνύματα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς πάνε τα πράγματα, παιδιά. Θα έχουμε επίσκεψη σκόνης, λέει, το Σαββατοκύριακο. Άνοιξε το μεταξύ μια πολύ ωραία σελίδα, να το πω και αυτό. Μας ενημέρωσε η υπηρεσία, εννοώ το ΜΕΤΕΟ, ότι πλέον έχει ειδική σελίδα για τα περί της σκόνης. Λοιπόν, και βλέπω και έρχεται, βλέπω, ναι, παρατηρητήριο μεταφοράς ερημικής σκόνης. Ωραίο είναι το ερημικής σκόνης, μου αρέσει. Έρχεται από απέναντι, απέναντι που λέμε, μάλιστα. Λοιπόν, τι γίνεται με τον καιρό, λίγη συννεφιά βλέπω στα βόρεια της χώρας, αλλά θερμοκρασίες καλές, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Λοιπόν, μου στείλε το πρωί μια φίλα ακροάτρια με την ανάρτηση που κάνω καθημερινά στα κοινωνικά δίκτυα. Και μου λέει, ωραία, Ψάλτη, στη γειτονιά μου, λέει, ζέστη, λέει, κάνει η γειτονισά μου. Τι ζέστη, παιδιά, συγγνώμη, το λέω. Εδώ βγαίνει το πόδι κάτω από το πάπλωμα και μετά από κανένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, το ξαναβάζεις κάτω από το πάπλωμα. Κατσίτε καλά, μου λέει και ένας φίλος μου από τη Ρόδα, από τη Ρόδο. Διότι ακόμα τα σπίτια είναι δροσερά, θα έλεγα. Μην βιάζεστε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο μου. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλή επιτυχία στο μπάσκετ της ΝΑΕΚΑΡΑ σήμερα. 10 η ώρα το βράδυ. Δεν θα το δούμε, θα κοιμηθούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Θα τα μάθουμε τα νέα. Έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι στο Final Four η ΝΑΕΚΑΡΑ. Για να δούμε. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Για να δούμε. Όμως έχει αύριο τον επόμενο αγώνα. Μακάρι να τα καταφέρει. Είπαμε, στις τρεις νίκες περνάνε οι ομάδες για το Final Four. Ο Ολυμπιακός πέρασε. Άντε, μπας και περάσει και ο Παναθηναϊκός αύριο, για να έχουμε εδώ, γιατί θα γίνει στο ΆΚΑ το Final Four φέτος. Άντε να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναπού Θοδωρή, καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα, Παναγιώτη μου, το νου σου με τη μηχανή, κανόνισε την πορεία σου. Καλημέρα Κώστα, ναι, το ξέρω ότι διάβασα την είδηση ότι έφυγε ο Παπατσάκαλος. Λέω, έτσι κλείνει ένας κύκλος τώρα και με αφορμή την είδηση αυτή του Παπατσάκαλου. Ήταν μια πολύ έτσι ιδιόρυθμη προσωπικότητα, αλλά ήταν δουλευταράς, ήταν ένας παπάς ο οποίος δούλευε για την ενορία, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας. Μου επιτρέπετε να πω και μια κουβέντα για έναν άνθρωπο που είχε να κάνει με το αθλητικό ρεπορτάζ. Για μένα ήταν δάσκαλος. Μιλάω για την απώλεια ενός πολύ γνωστού σε όλους μας ανθρώπου του αθλητικού ρεπορτάζ, του συγχωρεμένου του Τσόχου, του Σταύρου Τσόχου, ο οποίος μάθαμε ότι έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Λοιπόν, 1989 ή 90 είμαι στη σχολή, λοιπόν, και έρχεται ο συγχωρεμένος για να μας κάνει μάθημα για το αθλητικό ρεπορτάζ. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι πολύ του αθλητικού, αλλά εμφανίζεται ένας, καταρχήν ήταν πολύ γνωστός, δεν χρειάζεται να πω πολλά. Πάρα πολύ έτσι αυστηρός στο ύφος και λοιπά, πολύ μετρημένος, πολύ χαμηλών τόνων, πολύ ήπιος και λοιπά, για να μας μεταλαμπαδεύσει την εμπειρία του, γιατί η δημοσιογραφία κατά κύριο λόγο είναι εμπειρική δουλειά, για να σου πουν τα μυστικά κλπ. Okay. Λοιπόν, και τον θυμάμαι ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να δώσει, έδωσε, ήταν πολύ ευγενής σε εμάς τους Ούνους εκεί πέρα, που υποτίθεται ότι ήμασταν στα τμήματα και παρακολουθούσαμε τις διαλέξεις τις οποίες έκανε. Και μάλιστα από ό,τι εκ των υστέρων έμαθα, αξιοποίησε αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στον χώρο της δημοσιογραφίας 35 χρόνια μετά, και όπου πήγε άφησε το καλύτερο αποτύπωμα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μετά, αρκετά χρόνια μετά, πρέπει να έχει στη Σύφνο, πρέπει να έχει σχέση, πρέπει να είναι καταγωγή του από εκεί κλπ. Κάπου είχε επικοινωνήσει κάτι, ήθελε, δεν θυμάμαι όμως τι ακριβώς ήθελε, αλλά μου είχε μείνει πάντως αυτή έτσι η πολύ ωραία φιγούρα, πολύ περιποιημένος, πολύ έτσι στη λεπτομέρεια, αλλά πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Και μου στείλανε κιόλας χθες το βράδυ κάποιοι συνάδελφοι, παρόλο που ήταν νομίζω πιο κοντά στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος, είχε ασχοληθεί και με τον αθλητισμό, αλλά μου στείλανε χθες το βράδυ μία μετάδοση που είχε κάνει για την ΑΕΚ, δεν θυμάμαι, σε κάποια υποχρέωση της ποδοσφαιρική, και που είχε στον αέρα έκλειγε. θέλοντας να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, πέρα από τι μπορεί να αγαπούσε ή να μην αγαπούσε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λάτρευε τα αθλήματα. Και νομίζω ότι πέρασε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και από την κρατική τηλεόραση και από το Μέγκα, μετά πέρασε και από τον Αντένα. Νομίζω ότι αίσθησε και τα αθλητικά τμήματα των τηλεοπτικών σταθμών. Και ξαναλέω, με όποιους μίλησα χθες το απόγευμα, μου έχουν από το αθλητικό κομμάτι, που ξαναλέω, εγώ δεν είμαι και πολύ ειδικός, δεν έχω περάσει, τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Καλό ταξίδι να έχει ο Σταύρος Τσόχος, και νομίζω ότι κλείνουν κύκλοι έτσι σιγά σιγά. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα μονόδρομο. Εκεί θέλω να καταλήξω, το πιάνετε το μήνυμα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν τώρα στα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τι μου λέτε εδώ πέρα, και ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας μιλούν για το μαγικό 2030, αλλά μας έχουν υπενθυμίσει ότι τότε λήγουν οι προθεσμίες μνημονιακών δανείων του 2015. Από την 1η-1η του 32 θα πληρώνουμε κάθε χρόνο για μεγάλο διάστημα δισεκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί έχουμε χρέη. Γι' αυτό πληρώνουμε τώρα, ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Κιμιονή, ότι θα δώσουμε ένα ποσό περίπου 7 δις, για την ακρίβεια 6,9, για τα δάνεια, τα πιο ακριβά δάνεια που είχαμε πάρει για το πρώτο μνημόνιο. Και μάλιστα ο προγραμματισμός λέει, του περίφημου Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ότι το 2027 θα είμαστε, λέει, στο 130%, θα μας περνάει πλέον η Ιταλία στο χρέος, το δημόσιο χρέος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε χρέη. Μην νομίζω ότι το ξεπεράσαμε το ζήτημα των χρέων. Γι' αυτό κάνουμε κινήσεις που, με αφορμή τώρα και όλα όσα συμβαίνουν και με την Ουκρανία, το μέτωπο εκεί, και την αναμπομπούλα που έφερε, και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχει ανοίξει και μια συζήτηση αν είναι ορθή η τακτική να επιμείνουμε στην προώρη αποπληρωμή. Αλλά υπάρχει η άλλη πλευρά του νομίσματος που λέει ότι, παρά τις αντικσότητες και τις ιδιαιτερότητες και τους κυματισμούς κλπ. Η Αθήνα εκπέμπει ένα μήνυμα σταθερότητας ότι θα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη. Είναι άδικο, μου λέει, έκπτωση 20 λεπτά στο πετρέλαιο. Αν το κάνεις, λέει, για συγκράτηση των τιμών, κάντο για τα επαγγελματικά οχήματα. Γιατί εσύ π.χ. να έχεις έκπτωση στο πετρέλαιο και εγώ με τη βενζίνη να μην έχω. Ως επιχείρημα, Παναγιώτη μου, δεν έχεις άδικο. Αλλά επειδή δεν μπορεί να το κρίνει, υποψιάζομαι, ούτε μπορεί να βρει έναν τρόπο να πει μόνο για τα επαγγελματικά. Από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να το κάνει, αλλά αυτό θα το καθυστερούσε αρκετά. Κάντε την άποψή μου. Σας έλεγα από χθες ότι, με αφορμή του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα της κρίσης, τα 200 εκατομμύρια στα οποία έχει στην άκρη η κυβέρνηση, και το λέει συνέχεια, και το είπε προσφάτως και ο Πιερακάκης, το λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι αν τα πράγματα κανονικά πρέπει, κατά την άποψή μου, να εφαρμοστεί, γιατί οι τιμές των καυσίμων είναι πολύ ψηλές. Δηλαδή η αμόλυβδη που είναι 2,070 ή 2,080 ή 2,10 ή και παραπάνω σε κάποια νησιά ενδεχομένως, πρέπει να υπάρξει και άλλο fuel pass. Αυτό το ποσό το οποίο δίνει. Άλλο ένα ακόμα, λογικά. Και θα δούμε. Διότι από ό,τι βλέπω, δεν ξέρω πότε θα κλείσει αυτή η ιστορία. Και αν κλείσει, θα κλείσει άμεσα. Δηλαδή θα έχουμε καύσιμα γρήγορα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Καλημέρα Πάνω, καλημέρα Σεραφίνα. Αυτά είναι τα πολύ ωραία. Με πάχνει, λέει η Εύη, είναι σχεδόν καλημέρι, λέει, απέναντι. Πρέπει να έχει ωραία θέα Πάνω, Καλημέρα. Γεια σου, Σπύρο. Ο Σπύρος είναι στο Χαλάδρι, μου λέει: αν και ανέβηκε η θερμοκρασία, η υγρασία καλά κρατεί, δεν κατάλαβα τίποτα το παιδιά το πρωί που κατέβηκα. Είναι ωραία, ωραία, πώς να σας το πω τώρα, η εποχή για τη μηχανή. Δηλαδή το πρωί είχε 16 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα έχει 8,5. Σήμερα Πέμπτη έχει 16. Στις 4 παρατέταρτο που κυκλοφορώ. Κατερίνα μου, θα το ρωτήσω αυτό στον Ρίζο. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα πάει περισσότερο στον κύριο Σεημένη. Αυτό που λες για το παιδί που θα εργαστεί σε ζών και πρέπει να το δηλώσω στην υπηρεσία μου. Γιατί να το δηλώσει στην υπηρεσία σου? Είναι υποχρεωτικό αυτό, δεν το ξέρω. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Σεημένη. Καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα στη Σαλαμίνα. Μιας και μίλησες, λέει, για ΟΠΕΚΕΠΕ και ασυδοσία, θα ήθελα, λέει, να σου καταγγείλω, λέει, την απαράδεκτη συμπεριφορά της τροχέας Σαλαμίνας, που λειτουργεί, λέει, ως εισπρακτική εταιρεία. Οι έλεγχοι γίνονται, λέει, σε σημεία παγίδες, μόνο και μόνο για να κοβούν πρόστιμα, και δεν υπάρχει καμία πρόθεση, λέει, προστασίας των πολιτών. Προσυπογράφω, δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα παραπάνω. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, παιδιά, με αφορμή αυτό που λέει ο Λευτέρης, είναι αυτό που βλέπω κάθε μέρα στην Αττική οδό που μπαίνω, όπου υπάρχει ένα περιπολικό. Είναι μόλις μπαίνεις στο, πώς το λένε, στο, εδώ από, τη, από το ποτάμι, μπαίνεις μέσα δεξιά και πας μέτωπο δηλαδή προς το αεροδρόμιο. Στο Μαρκοπούλο, Μαρκοπούλο που λένε και οι Ιταλοί. Λοιπόν, δεν, υπάρχει ένα περιπολικό μονίμως το οποίο είναι ανεβασμένο στο πεζοδρόμιο σε μια εσοχή του δρόμου και είναι κρυμμένο. Θα μου πεις, επίτηδες είναι κρυμμένο ψάλτη για να τσιμπάει, ξέρω εγώ, αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στη Λέα. Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω, τι είναι αυτό τώρα το παιχνίδι, έτσι πρέπει να τους βρίσκει δηλαδή τους, την υπηρεσία, η υπηρεσία τους παράνομους. Να φαίνονται. Να φαίνονται, δεν είναι κακό. Αλλά υπάρχει αυτή η λογική, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τον Νίκο στην Καλαμάτα, τη Σόφη που πάει στην Τρίπολη. Καλημέρα, Σόφη μας. Πού είναι ο αδερφός μας εκεί πέρα που μας ακούει από το Πύλιο? Το χάσαμε, η αλήθεια είναι. Ε? Ζαγορά, ναι, σωστό. Θες εσύ να πας Ζαγορά, σε βλέπω έτσι. Έτοιμος είσαι. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Μετά θα σας πω για τα επαγγέλματα του μέλλοντος με αφορμή και τις πανελλαδικές που έχουμε σε λίγες μέρες. Μια είδηση που έτσι με εντυπωσίασε και θέλω να την κρατήσουμε. Σε ιστορικά υψηλά είναι το παγκόσμιο χρέος. Όλος ο πλανήτης χρωστάει, κρατηθείτε, 353 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το IIF, το θυμάστε το IIF, είναι το Ινστιτούτο Διεθνών Χρηματοοικονομικών. Αυτό είναι για το πρώτο τρίμηνο, λέει, του 26. 353 τρισεκατομμύρια. Το παγκόσμιο χρέος αυξήθηκε, λέει, το πρώτο τρίμηνο κατά 4,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ποιος χρωστάει, πού χρωστάει? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Καταλάβατε τι εννοώ? Λέει, παιδί μου, αν ξαφνικά πούνε όλες τις χώρες του κόσμου, τέρμα, δεν χρωστάμε τίποτα. Μηδενίζουμε το καντράν. Τα χιλιόμετρα. Μπορεί να γίνει κάτι ή δεν μπορεί να γίνει κάτι? Εδώ σας θέλω. Εν τω μεταξύ, πολλά χρωστάει, διάβαζα χθες ή προχθές στην Καθημερινή, και είναι νομίζω και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αναβιώμενες, λέει, αγορές εξαιρωμένες της Κίνας είδαν τα επίπεδα του χρέους, λέει, να αυξάνονται στα 36,8 τρισεκατομμύρια. Καταπληκτικό. Οι ωραίοι έχουν χρέη, είναι εντυπωσιακό. 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Χρέος, δώσε μου χρέος και πάρε μου την ψυχή, που λέει ο άλλος. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Α, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε μια τάξη στην αταξία. Καλημέρα, Αντώνη. Λοιπόν, λέει ο Αντώνης το εξής. Ξεκινάω, λέει, τώρα από Ανατολική Αττική για μεταφορές σε 14 διαφορετικά σημεία στο κέντρο. Απαγορεύεται, λέει, με την παρούσα, λέει ο Αντώνης, οποιοδήποτε ατύχημα σήμερα. Ούτε χαζομάρες στο δρόμο, ούτε επικίνδυνες προσπεράσεις κλπ. Όλα ήσυχα και φρόνημα. Αυτό έλεγα το πρωί χθες, Αντώνη, μετά το τέλος της εκπομπής, στον Κολιομιχάλη. Με αφορμή τις 4 μηχανές που συγκρούστηκαν, λέει, και μετά είχαμε κι άλλα κι άλλα. Είναι να μην σου κάτσει η ιστορία, Αντώνη μου. Διότι άμα σου κάτσει, μια καθημερινότητα που είναι έτσι κι αλλιώς επιβαρημένη γίνεται ακόμα χειρότερη. Παρακαλάς, ανάβεις μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι σου, για να μην έχουμε κανένα ευτράπελο στο δρόμο. Και δόξα το μεγαλοδύναμο από ευθράπελα μπόλικα, ε! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
2: ναι.
1: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: πώς πήγες ρε εσύ από τον Παπατσάκαλο, μου λες τον Τζόχο. Λέω: απώλεια η μία και απώλεια και η άλλη, ρε παιδί μου. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Τόσο μαθηματικά είναι αυτό. Έφυγε ο Παπατσάκαλος και λέω: αφού μιλάμε για την απώλεια, άρα το μεγάλο ταξίδι που έρχεται, ξέρετε, είναι μπροστά μας. Μην νομίζετε. Ε? Ναι, καλά, καλά. Χτύπα ξύλωση. Χτύπα ξύλο, Παναγιωτάκη. Χτύπα ξύλωση. Εντάξει, θα σωθείς με το ξύλο. Επίσης να πω για να σοβαρευτούμε και λίγο. Καλή επιτυχία, Πινελόπη μου. Σήμερα να πάνε όλα καλά τα πράγματα, όσο καλύτερα μπορούν να πάνε. Ξέρεις εσύ. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Και εύχομαι πράγματι να μην είναι τίποτα. Θοδωρή, καλημέρα. Ωραία, μπήκε στα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Ανδρέα. Ωραία, το κρατάω για τον Σεημένη αύριο. Τώρα γιατί με μπερδεύετε λίγο. Και με τον Σεημένη και με τον Ρίζο δεν θα βρούμε δουλειά, θα μπλεχτούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πώς το λέει ο Σωτηρής, οι ωραίοι έχουν χρέη. Προφανώς. Προφανώς. Ένας φίλος ακροατής λέει 39.000 κάτι ψηλά, λέει ο καθένας μας σε τούτο τον κόσμο. Από τα 353, 3 εκατομμύρια δολάρια τόσο βγήκε. Δηλαδή, διέρεσε στο 353 με τα, ξέρω εγώ, 7 δισεκατομμύρια που είμαστε. Μπράβο, ρε Θηρίο. Αλλά. Πολλά λεφτά δεν είναι. Το θέμα είναι ποιος δανείζει και ποιος χρεώνεται σε αυτά τα 353. 3 εκατομμύρια, συγγνώμη. Πέρδεψα και τα 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Χθες βγήκαν και κάποια στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας αναφορικά με τους κλάδους, λέει, οι οποίοι πρωτοστατούν στις προσλήψεις. Ακούστε, το λέω αυτό για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που τώρα είσαστε ξύπνοι και τα παιδιά ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει και ετοιμάζονται για τις πανελλήνιες κλπ. Λοιπόν, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχή συμβουλών. Κλάδος κατασκευών. Κλάδος φαρμακοβιομηχανίας. Έχω κάποια στιγμή πολλά να σας πω για τις φαρμακοβιομηχανίες. Θετικά βεβαίως, έτσι. Πολλά λεφτά μιλάμε. Και εκεί πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, επαγγελματικό. Τα logistics, οι αποθήκες δηλαδή. Μην τρελαίνεστε, μην ακούτε logistics. Οι υπηρεσίες υγείας ιδιωτικού τομέα. Με αφορμή αυτά που λέγαμε για τα παράνομα γυροκομεία, πολλής λέει κόσμος χρειάζεται εκεί και δεν έχουμε κόσμο εκεί. Επίσης και ο χώρος λέει της βιομηχανίας ζητάει προσωπικό. Και βγήκαν από το Υπουργείο Εργασίας και στοιχεία λέει για τους μισθούς οι οποίοι δίνονται στη χώρα μας. Τους μέσους μισθούς. Όμως, σας έλεγα ότι χθες διάβασα ένα. Θα τον καλέσω τον Βασίλη τον Κορκίδη, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Μελετηρίου του Πειραιά, ο οποίος δημοσιοποίησε νομίζω στην Αυτεμπορική ένα θέμα, ένα άρθρο του για τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας που είναι περισσότερα. Ακούστε. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη, αναλυτές δεδομένων, μηχανικοί λογισμικού, επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας, πολλά λεφτά. Φιλικά σας το λέω. Πείστε τα παιδιά σας, δεν ξέρω πού θα περάσουν ή αν έχουν περάσει κάπου κλπ. Μπορούν να κάνουν ένα μεταπτυχιακό. Σε αυτά τα αντικείμενα τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Παρακάτω. Στο κομμάτι της ναυτιλίας, η γαλάζια οικονομία, λέει, γράφει ο κ. Κορκίδης, ως το 36 θα δημιουργήσει, λέει, στην Μεσόγειο 7,5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσει, λέει, το ΑΕΠ των χωρών της Νότιας Ευρώπης 7%. Τουρισμός. Αλλά οι επαγγελματίες, λέει, στο χώρο στο μέλλον δεν θα περιορίζονται στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, αλλά θα σχεδιάζουν ολοκληρωμένες εμπειρίες αξιοποιώντας δεδομένα και ψηφιακά εργαλεία. Ειδικότητες όπως ψηφιακοί διαχειριστές τουρισμού. Ακούστε τώρα επάγγελμα. Ψηφιακοί διαχειριστές τουρισμού. Εντυπωσιακό. Σχεδιαστές εμπειριών. Τι είναι αυτό το σχεδιαστές εμπειριών? Ειδικοί πολιτιστικού τουρισμού θα αποκτήσουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Στον τομέα της υγείας, υπηρεσίες φροντίδας. Τα πάμε τώρα αυτά. Τα παππούδια όλα εκεί θα πάμε. Σε συνδυασμό, λέει, με ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, δημιουργεί νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η ιατρική γνώση, λέει, με ψηφιακές δεξιότητες. Ο πρωτογενής τομέας, τεχνολόγοι τροφίμων, αναλυτές αγροδιατροφικών αλυσίδων και ειδικοί βιώσιμης παραγωγής. Στα logistics είναι αναλυτές εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχειριστές και ειδικοί διαχείρισης κινδύνου. Και τι άλλο ακόμα, κάτι άλλο έβλεπα που θέλω να σας το πω. Οι εργαζόμενοι, λέει, θα συνδυάζουν τεχνικές γνώσεις με οριζόντιες δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η ικανότητα ανάλυσης σύνθετων προβλημάτων. Με λίγα λόγια, μπερδεύεται το πράγμα, όμως, ξαναλέω, στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν τμήματα και αν δεν υπάρχουν τμήματα, πείστε τα παιδιά σας σε ένα μεταπτυχιακό που εκ των πραγμάτων θα κάνει, σας το λέω από τη δικιά μου εμπειρία, το παιδί σας, το γιος ή η κόρη, να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα. Και καλά λεφτά, πρώτον, και συνθήκες διαφορετικές και θα είναι μέσα σε αυτά τα οποία θα αναζητούν οι επιχειρήσεις, άρα δεν θα έχει ζήτημα ανεργίας το παιδί. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ωραία, το βάζω και το δικό σου ερώτημα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Θοδωρή. Πάρα πολύ ωραία. Αρχίσατε και μου στέλνετε και μηνύματα για τον κύριο Ρίζο. Κλείνοντας, τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Εντάξει, τα κλασικά, το ρεύμα ανόδου πάλι στο ποτάμι και βλέπω σε ένα σημείο εκεί μετά την, πώς λέγεται, Βικέλα, είσαστε σχεδόν ακινητοποιημένοι. Αλλά είναι μικρό το κομμάτι. Στο Χαϊδάρι, η λεωφόρος Αθηνών κλασικά. Όπως επίσης βλέπω και στην Σχιστού Σκαραμαγκά και απελευθερώνεται μετά από την Λιμνή Κουμουνδούρου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, επιχειρησιακή ετοιμότητα για το αναλυτικό μαγκαζίνο το πρωινό, 7 και 4. Θα τα πούμε και πάλι. Κανονίστε, θα πάρω απουσίες. Καλημέρα σας.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
13: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όρι.
15: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Η ώρα είναι 7.
18: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7, 5η 7 Μαΐου. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες το βράδυ είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, δήλωσε παράλληλα αισιόδοξο ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν επιλυγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε την εξεταίρωση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολά σε Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Al Jazeera, κατά τη διάρκεια επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Για κατάφορη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και συνέχιση του πολέμου εξόντωσης εναντίον των Παλαιστινίων στον θύλακα, έκανε λόγο η Χαμάς με τις τελευταίες Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Απέπλεψε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήριο το Κρυζερόπουλο Χόντιους, το οποίο παρέμεινε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε τρεις ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα, πάντως, χθες απομακρύνθηκαν από το Κρυζερόπουλο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες για σήμερα στην Αττική 25 βαθμούς, στην Αθήνα 26 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των δεδομένων και των ειδήσεών μας. Και ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας χθες το βράδυ στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις, στο αμερικανικό δίκτυο, δημόσιο δίκτυο PBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, θα πρέπει να συμφωνήσει να μην χρησιμοποιήσει τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα χαρακτήρισε απίθανο να αποστείλει εκ νέου στη Μέση Ανατολή τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Βίτκοφ και τον άτυπο σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ για νέες συνομιλίες. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε κατά τη διέναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε χθες Τετάρτη ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Είμαστε σε μια διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα, είπε ο Νετανιάχου. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, αλλά και η διήλυση και η διάλυση μάλλον των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Ο πρόεδρος τώρα του Κοινοβουλίου της Τεχεράνης, κ. Καλιμπάφ, με αφορμή την πάυση κυκυρίας και της επιχείρησης ελευθερίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια σύντομη ανάρτησή του στο X, παίζοντας με τα όνομα των Αμερικανών επιχειρήσεων, έγραψε: «Η επιχείρηση «Εμπιστεύσουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστρέφουμε στη ρουτίνα με την επιχείρηση Foxios, αναφερόμενος προφανώς στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios, το οποίο υπονοεί ότι μεταδίδει ψεύτικες ειδήσεις». Σημαντική πάντως κλιμάκωση των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες 24 ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Σιρήνες ήγησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο με κατεύθυνση το βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Χθες ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, ανακοίνωσε την εξουδετερώση του διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολά, η Ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού. Την ίδια ώρα, για μια εξαιρετικά ασταθή ανθρωπιστική κατάσταση παρά την εκεχηρία, και ενώ οι άμαχοι συνεχίζουν να πλήττονται από τις εχθροπραξίες, κάνει λόγο το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε και το Al Jazeera, αναφέροντας ότι οι πηγές, τις οποίες είχε το δίκτυο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά και ο γιος του ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ Αλ Χάγια. Αλλάζουμε θέμα και σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρίσκονται υπό παρακολούθηση δεν είχε εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Την ίδια ώρα απέπλεψε χθες το βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιερόπλοιο τα 3 τελευταία κρούσματα που παρέμεναν σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του ιού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Σε εξέλιξη πάντως βρίσκεται και η διαδικασία καταγραφής των κινήσεων των Ολλανδών επιβατών. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν στην Αργεντινή, ενώ στη χώρα δεν έχει καναφερθεί κρούσμα Χανταϊού από το 1996. Εν τω μεταξύ, ανησυχία έχει προκαλέσει ο εντοπισμός κρούσματος Χανταϊού σε άτομο που δεν βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο όπου ξέσπασε ο ιός. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για έναν Γάλλο υπήκο, ο οποίος ταξίδεψε στο ίδιο αεροπλάνο με επιβάτη του πλοίου που βρέθηκε θετικό στον Χανταϊό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο από την Κρήτη, που κατηγορείται για τη δολοφονία του ξενός ετών συντοπίτη του, τον οποίο θεώρησε υπαίτιο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Δίωξη για συνέργεια ασκήθηκε και στη σύζυγο του 54χρονου, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σήμερα αναμένεται να τελεστεί η κηδεία του νεαρού που δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΕΠ το 2027. Το Μπραντεφέρ κυβέρνηση αντιπολίτευση για τον χρόνο των εκλογών συνεχίζεται. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως επιμένουν πως δεν υπάρχει άλλο σχεδιασμός πέρα από την εξάντληση της τετραετίας, με το Πασόκ και τα άλλα κόμματα της μειοψηφίας να ζητούν να στηθούν πρόωρες κάλπες. Η αντιπαράθεση πάντως τροφοδοτείται και από την απόρριψη της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τους εμπλεκόμενους υπουργούς για την υπόθεση του ΟΠΚΠ, αλλά και βεβαίως για την εξεταστική επιτροπή για τις παρακολουθήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
0: Για την εξεταστική. Θα απαντήσουμε συντόμως.
3: Συντόμως.
0: Λοιπόν. Αλλά να πω κάτι. Ναι. Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική. Ναι. Και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει μια σειρά από αποφάσεις η δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι για τη δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμική συνέπεια, να μάθει να τη σέβεται.
2: Για τα ζητήματα αυτά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δημήτρης Μάντζος.
4: Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε πόσο νομικά εσφαλμένη και θεσμικά επικίνδυνη υπήρξε η διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη μη ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο.
2: Στις 11 σήμερα το πρωί έχει προγραμματιστεί η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό. Οι εργασίες θα αρχίσουν με ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Στη συνεδρία έχουν εγγραφεί για να πάρουν το λόγο 40 βουλευτές του κόμματος. Συγγνώμη, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις στις 22 του μηνός για κακουργηματική κατηγορία έλαβαν αρκετοί βουλευτές στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και οι περισσότεροι έλεγχοι είναι για πλημέλημα. Υπενθυμίζεται ότι μόνο δύο βουλευτές ελέγχονται για κακούργημα, καθώς το ποσό για το οποίο και στο οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και είναι ο Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη θέση της Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αράμπατζη. Στην ανάγκη για ενίσχυση του πρωταγενούς τομέα μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Εμπελονοϊκών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και άσκησε κριτική, κάνοντας λόγο για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς, ο πρώην Πρωθυπουργός.
3: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους. Καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος.
2: Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδεθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημεία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΕΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο κυβερνήτης του φορτηγού πλοίου φέρεται να ομολόγησε ότι αποκοιμήθηκε ένπλο με συνέπεια το πλοίο να προσκούρισε στις εκτές της Άνδρου και να τελικά να βυθιστεί. Ο 52χρονος πλοίαρχος και ο αξιωματικός γέφυρας συνελήφθησαν. Ένα ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό εχθές το βράδυ στη διόρυγα της Κορίνθου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Η 15χρονη είχε γίνει αντιληπτή να κινείται στην περιοχή του Ισθμού με κατεύθυνση τα πρανή στο αποπεραστικό, ο οποίος ειδοποίησε και τις αρχές. Οι αστυνομικοί που εντόπισαν την 15χρονη να επιπλέει στο νερό έχοντας αισθήσεις της, επικοινώνησαν μαζί της και την καθοδήγησαν προς ασφαλές μέρος. Δικογραφία για αντίσταση κατά της αρχής και επικίνδυνη οδήγηση σχηματίστηκε σε βάρος ενός 49χρονου οδηγού γεωταχή μετά από επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντι. Ο άνδρας δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με περιπολικό, ενός του Ρέντι έχασε τον έλεγχο του γεωταχή του και προσέκουσε σε κυκλειδώματα. Ο 49χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο Τζάνιο. Σε μία από τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις μετά την επικράτηση των εργατικών, το 2024 εκατομμύρια ψηφοφόροι στο Ηνωμένο Βασίλειο προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Αν και δεν αναδεικνύουν η εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας. Με συμμετοχή περίπου 400 εκθετών και με 330 εκδηλώσεις για ενήλικες και 104 για παιδιά και εφήβους, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης ανοίγει σήμερα 5η 7 Μαΐου τις πύλες της για το κοινό στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Πόλης. Κατά τη διάρκεια χθες των επίσημων εγγενείων, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης είναι το σημαντικότερο γεγονός της βιβλιοπαραγωγής της χώρας. Είναι ένα παράθυρο στην παγκόσμια γνώση και στην παγκόσμια βιβλιοπαραγωγή.
5: New York.
6: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
5: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
6: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
5: Ψώνια στο Fifth Avenue.
6: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
5: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
7: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Και στην αθλητική σας επικαιρότητα και ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 91-87 από τη Βαλένθια στο ΆΚΑ και έχασε το πρώτο match ball για το Final Four της Ευρωλίγκα. Οι πράσινοι, οι οποίοι προηγούνται με 2-1 στη σειρά, θα έχουν άλλη μια ευκαιρία στο Telecom Center την Παρασκευή. Έντονη λογομαχία είχε ο Αταμάν και ο προπονητής της ισπανικής ομάδας Μαρτίνεθ, με αποτέλεσμα να αποβληθούν. Σε 2-1 μείωσε τη σειρά και η Ζαλγκύρης, η Λιθουανία επικράτησε με 81-78 της Φενέρης στο Κάουνας. Παρίσι Ζερμέν και Άρσεναλ θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού στο Champions League. Μετά το επικ 5-4 στο Παρίσι. Οι Γάλλοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο και θα ταξιδέψουν στη Βουδαπέστη για να υπερασπιστούν τα κεκτημένα. Ο Ντεμπελέ άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό και ο Κέιν απάντησε στο 94ο.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς δεν έχουμε έκτακτα σήμερα προς το παρόν και μακάρι να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση και αυτή η εικόνα. Παρά τα αυτά, όσοι και όσες ανεβαίνετε την Κηφισού, να ξέρετε πως από το Περιστέρι, από τη Λένορμαν δηλαδή, θα βρείτε κίνηση προς τη Νέα Φιλαδέλφια μεν, αλλά και πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες μέχρι να φτάσετε πάνω στη γέφυρα της Λυκόβρησης. Είναι ένα καινούριο σημείο των καιρών, όπως λέμε αυτό. Αρχίζει να κουλάει μέχρι πιο ψηλά κάποιες ώρες της ημέρας. Αν συνεχίσει να βαίνει επιταχύρω, θα έχουμε καινούργια δεδομένα στην άνοδο της Κηφισού. Στην κάθοδό της, από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, έχουμε τις συνήθεις καθυστερήσεις, όχι κάτι παραπάνω. Ομοίως στον Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα βεβαίως της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν.
2: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την ενημέρωση για την πρόγνωση του καιρού. Στη τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
11: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγη αρρύστηνη πια κατά διαστήματα. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 24 με 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί μπόρα. Η θερμοκρασία και εκεί ως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 25. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο, βελτίωση του καιρού θα έχουμε από αργά το βράδυ στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι νότι, 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
12: Sky 100,3.

0: Μάη του 2026, σωτηρίου έτους που λέμε, σωστά, σωστά. Σήμερα πέφτουν και κάτι υπογραφές, παρακαλώ πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο κάλεσα και θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Έλενα Λάσκαρη. Είναι συνάδελφος και είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, που θα τη βρούμε σε δευτερόλεπτα, τη βρήκαμε. Γιατί σήμερα λοιπόν πέφτουν οι υπογραφές στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο τμήμα, στο δεύτερο κύκλο ουσιαστικά, των 400 εκατομμυρίων συνολικά, 400 εκατομμυρίων, για το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση δημόσιων σχολικών κτηρίων. Θυμίζω ότι οι τράπεζες, οι λεγόμενες συστημικές τράπεζες, μετά τα ζητήματα που είχαν προκύψει με καταστροφές κλπ, κυρίως στην Θεσσαλία, υπήρξε μια συμφωνία για να βοηθήσουν, για να ανακαινιστούν πολλά, ένα μεγάλος αριθμός σχολικών κτηρίων. Κυρία Λάσκαρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, αγαπημένο Γιώργο.
0: Πώς είστε κυρία μου, καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Όλα καλά, όλα ωραία. Καλά εσείς.
0: Ωραία,
1: καλά.
0: Σήμερα πέφτουν λοιπόν οι υπογραφές στο δεύτερο κομμάτι του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Είναι ουσιαστικά 100 εκατομμύρια, καλά καταλαβαίνω.
1: Πολύ καλά καταλαβαίνεις. Είναι μια δωρεά με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πειραιώς. Ο δεύτερος κύκλος προηγήθηκε ο πρώτος πέρσι με 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου σε συνεργασία στενή με την πολιτεία. Φτιάχτηκαν, ανακαινίστηκαν 430 σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα και στις 13 περιφέρειες. Και τώρα πηγαίνουμε στον δεύτερο κύκλο, όπου πέφτουν, όπως πολύ σωστά είπες, οι υπογραφές σήμερα με τους συναρμόδιους υπουργούς και τις διοικήσεις των τραπεζών. Άλλα 100 εκατομμύρια για να φτιαχτούν 238 σχολεία στη δεύτερη φάση. Είναι νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, μουσικά σχολεία, ειδικά σχολεία, εδώ που υπάρχει μια αυξημένη ευαισθησία, θα έλεγα, και από την πλευρά της πολιτείας και από την πλευρά των τραπεζών. Ναι. Και ξεχωρίζω στα ειδικά σχολεία το ειδικό πειραματικό σχολείο της Κεσαριανής, που είναι το πρώτο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1935, όπως επίσης και το ειδικό σχολείο της Λιούπολης. Δεν ξέρω αν θυμάστε τον προηγούμενο μήνα, ένα μικρό παιδί, ένας μικρός μαθητής από τους 80 μαθητές του σχολείου Παναγιώτης.
0: Είχε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά, είχε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, συγκινήθηκε ο Πρωθυπουργός, ανταποκρίθηκε, συναντήθηκε μαζί του και το σχολείο αυτό εντάσσεται σήμερα στο δεύτερο κύκλο της δωρεάς των τραπεζών.
0: Η επιλογή των σχολείων, αγαπητή Ελένη, γίνεται από το Υπουργείο προφανώς, έτσι. Δηλαδή δεν επεμβαίνουν οι τράπεζες στο ζήτημα αυτό. Οι τράπεζες απλώς χρηματοδοτούν.
1: Ακριβώς. Οι τράπεζες χρηματοδοτούν τη δωρεά, το έργο. Η επιλογή γίνεται σε συνεργασία με τους Δήμους, ναι, τις περιφέρειες και τα συναρμόδια Υπουργεία. Δηλαδή οι Δήμοι είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των σχολείων.
0: Σωστό, και αυτοί προτείνουν. Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Θυμάμαι ότι τα αποφασίζουν.
0: Το πακέτο είναι 400 εκατομμύρια, άρα δηλαδή έχουμε άλλα 200, σωστά, τα οποία θα μοιράζονται ανά 100 το χρόνο.
1: Ανά 100 το χρόνο, άλλα 100 του χρόνου και άλλα 100 του παραχρόνου. Ναι. Και στο πλαίσιο αυτού του κύκλου, να αξίζει να σας πω ότι θα χρηματοδοτηθούν και οι μελέτες για την επόμενη φάση ανακαίνησης, η οποία σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Εταιρείας Κτηματικές Υποδομές, της ΦΤΠ, αφορά 450 σχολεία. Okay. Άρα ξεπερνάμε τα 1000 σχολεία στην διετία και θα έρθουν και τα χρήματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κάποια στιγμή. Αυτό έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, με στόχο στην τετραετία να φτιαχτούν 2.500 σχολεία σε συνεργασία των 4 τραπεζών, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Πειραιώς και του ελληνικού κράτους.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα σήμερα, ξαναλέω, για να το κλείσουμε, για να το μαζέψουμε, πέφτουν υπογραφές για άλλα 100 εκατομμύρια για το τέλος της χρονιάς προφανώς, εν ώψη της νέας, για να γίνουν όλες εκείνες οι εργασίες ανακαίνησης.
1: Οι εργασίες θα γίνουν το καλοκαίρι, ναι, το που θα κλείσουν τα σχολεία. Πρέπει να κλείσουν τα σχολεία για να μπορέσουν να γίνουν τόσο μεγάλες εργασίες. Και το Σεπτέμβρη να υποδεχθούν τα καινούργια του σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Για αυτούς γίνεται και για τις τοπικές κοινωνίες βεβαίως. Για το χαμόγελο των παιδιών, γιατί ξέρεις, όταν το παιδί πηγαίνει σε ένα σχολείο που είναι καλέσθητο, είναι φρεσκοβαμένο, έχει καθαρές τουαλέτες, περιποιημένες τουαλέτες, ασφαλή γήπεδα, έχει πρόσβαση για όλα τα παιδιά, γιατί υπάρχουν παιδιά που φιλοξενούν άτομα με ειδικές ανάγκες, παιδιά με ειδικές ανάγκες.
0: Σωστό,
1: και δεν
0: η εργασία.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Σωστό. Πάντα ένα καλύτερο περιβάλλον είναι πιο
1: ελκύστο. Σε εμπνέει να μάθει.
0: Ναι, σωστό. Το ερώτημα είναι, γίνονται και. Αλλά αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει με τις τράπεζες, αλλά αν γίνονται και ενεργειακές βελτιώσεις στα κτίρια. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα.
1: Όχι. Οι ενεργειακές βελτιώσεις γίνονται με άλλα προγράμματα του Δημοσίου που τρέχουν παράλληλα, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Okay.

0: το σκέλος, η δωρεά αφορά ελαιοχρωματισμούς μέσα έξω να βαθούν τα σχολεία, επιδιορθώσεις, μπορεί να έχουμε προβλήματα μόνωσης στις στέγες και αυτά επιδιορθώνονται, ασφάλεια στις αυλές και στα προαύλια, στις εγκαταστάσεις μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου, τις τουαλέτες που είναι θέμα αξιοπρέπειας, Γιώργο.
1: Πραγματικά
0: είναι θέμα αξιοπρέπειας.
1: Σωστό.
0: Τα παιδιά μας,
1: ό,τι γίνεται προφανώς για τα κτίρια για να είναι καλύτερα, πιο ασφαλή, πιο όμορφα ενδεχομένως, είναι προφανώς προς όφελος και των παιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και βέβαια τις ράμπες.
1: Σωστό, σωστό. Και για τα παιδιά τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουν ράμπες για να μετακινηθούν. Άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Ευχαριστώ, Έλενα. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Η κυρία Έλενα Λάσκαρη, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, για το πρόγραμμα, ξαναλέω, το δεύτερο πακέτο των 100 εκατομμυρίων, 400 εκατομμύρια συνολικά. Είναι μια καλή κίνηση, μια καλή πράξη από τις συστημικές τράπεζες. Και άλλα μπορούν να γίνουν βεβαίως, δεν το κουβεντιάζω έτσι, το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα να σας πω για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στη Μαλίνη η ΕΙΔΑΠ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά τις τελευταίες μέρες που σας το λέω, κατασκευάζει ένα δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και βεβαίως προστατεύει το περιβάλλον. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ανατολική Αττική είναι μια πονεμένη ιστορία. Γίνονται έργα όμως, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος, όσοι κυκλοφορείτε πηγαίνοντας και ερχόμενοι προς τη Ραφίνα ή από τη Ραφίνα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας στο ρεύμα προς την έξοδο, προς τη Ραφίνα δηλαδή, από την οδό Τριανέμι ως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου του τρέχοντος. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης, Παλίνης Ανθούσας. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
13: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη να αποδεχθεί τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ένα αέριο αντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του Πράσινου Ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες είχαν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει έναρξη της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
18: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
19: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές.
18: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
19: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
18: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
19: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
18: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
19: Ναι.
18: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
20: Ένα εισιτήριο.
18: Ναι.
20: Για το Final Four.
18: Ναι.
20: Στην Αθήνα.
18: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
19: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
18: Όχι, κέρδισα.
19: Τι?
18: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
19: Πώς?
21: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
22: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
21: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Εδώ είμαστε, ελπίζω να είσαστε καλά. 7 και 34 πρώτα λεπτά. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με την εκπρόσωπο του τύπου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Αν μη τι άλλο, παράπονα μην έχετε από εμάς, διότι έχουμε κατά επανάληψη αναφερθεί σε ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία υπάρχουν με τις τράπεζες. Αλλά και οι καλές πράξεις, δηλαδή το γεγονός ότι κάποια κονδύλια δίνονται, έχει ένα ενδιαφέρον. Άρα, ναι, μένει μουρμούρα, αλλά λέτε ας πούμε να μην ασχολούμαστε με τα άλλα ζητήματα. Και τα άλλα ζητήματα είναι υπαρκτά προφανώς. Εγώ έχω πρόσφατα και άλλο ένα θέμα ωραίο που υποτίθεται ότι κάποια πράγματα λύνονται με τις τράπεζες, με συγκεκριμένη από τις συστημικές τράπεζες ηλεκτρονικά και σε καλούν να πας στο υποκατάστημα, σε συγκεκριμένο υποκατάστημα για να κάνεις τη δουλειά. Και αυτό είναι ταλαιπωρία για τον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, και αυτή είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά ξαναλέω, τα θετικά δεν είναι κακό να τα λέμε. Και αναφέρομαι στο φίλο μου, το ποιος είναι, ο Ανδρέας, ο οποίος μου στέλνει το μήνυμά του, και ο Ανδρέας και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι βλέπουν πιο θετικά τα πράγματα. Τώρα, επειδή τις παραμονές της Πρωτομαγιάς ασχοληθήκαμε με την ιστορία των αλλαγών που προκύπτουν με την απόδοση μισθίου, δηλαδή αν καθυστερήσει ο ενοικιαστής να δώσει το ενίκιο πώς αλλάζει από την 1η Μαΐου, επαναλαμβάνω, η όλη διαδικασία. Και επειδή μιλήσαμε με τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών, πολλοί από εσάς, ορθώς κατά την άποψή μου, είπατε ότι ναι, ρε Ψάλτη, αλλά να μην ακούσουμε και την άλλη πλευρά, την πλευρά των ενοικιαστών. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα αυτό, λοιπόν, για να δούμε πόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα για τους ενοικιαστές, ο κύριος Άγγελος Κιαδάς, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών. Καλημέρα, κύριε Σκιαδά.
11: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, τι άλλαξε, λοιπόν, από την 1η Μαΐου όσον αφορά τους ενοικιαστές? Και ξαναλέω, όχι όλους τους ενοικιαστές, είναι το κομμάτι εκείνων που για κάποιους λόγους καθυστερούν την πληρωμή του ενοικίου.
11: Όχι, όχι. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, γιατί υπάρχει παρεξήγηση.
1: Παρακαλώ.
11: Εκείνο που αλλάζει είναι ότι από 1η Μαΐου βγαίνει η διαταγή απόδοση μισθού, όχι μόνο για τους ενοικιαστές οι οποίοι καθυστερούν το ενοίκιο, αλλά και για εκείνους τους ενοικιαστές στον οποίον λύγει το μισθωτήριο. Δηλαδή, ένας ενοικιαστής του οποίου λύγει το μισθωτήριο, μολονότι είναι
1: εντάξει στις υποχρεώσεις του, ναι,
11: σε όλα, βγαίνει πλέον η διαταγή απόδοση μισθού και φεύγει από το σπίτι, εξώνεται μέσα σε 2 μήνες.
1: Ναι.
11: Αυτό είναι που αλλάζει. Η διαταγή απόδοση μισθού λόγω καθυστέρηση μισθώματος υπήρχε εδώ και 40 χρόνια και λειτουργούσε κανονικά.
1: Ήτανε σαφή τη διαδικασία του χρόνου, κύριε Σκιαδά? Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν το ίδιο πράγμα δηλαδή, ή και εκεί άλλαξε?
11: Για την καθυστέρηση μισθώματος ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η μόνη αλλαγή που γίνεται τώρα είναι ότι δεν εκδίδεται πλέον από δικαστή όπως γινόταν μέχρι τώρα, αλλά εκδίδεται από δικηγόρο ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος από το δικαστήριο, από το πρωτοδικείο. Αυτή είναι η αλλαγή.
1: Okay.
11: Η μεγάλη και θεμελιώδης αλλαγή, στην οποία εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι, είναι ότι εκδίδεται διαταγή απόδοση μισθού και λόγω λήξης της μίσθωσης.
1: Ναι, μισό λεπτό. Αν δεν θέλει ο ιδιοκτήτης να κρατήσει τον ψάλτη, τον ενοικιαστή του, ο οποίος. Έτσι, ξαναλέω, αυτό έχει ενδιαφέρον, διότι αν θέλει ο ιδιοκτήτης να ενδεχομένως να το πουλήσει, ή να το, τέλος πάντων, να το αξιοποιήσει διαφορετικά, ή να ιδιοκατοικήσει ή κάποια άλλη διαδικασία, και για αυτόν γίνεται η ίδια διαδικασία, δηλαδή βγαίνει σε 2 μήνες.
11: Γίνεται πλέον η ίδια διαδικασία. Μέχρι σήμερα, όταν ο ιδιοκτήτης ήθελε να διώξει τον νοικιαστή, πήγαινε στο δικαστήριο, πήγαινε και ο νοικιαστής στο δικαστήριο, εκθέταν τις και αποφάσισε. Αν πρέπει να φύγει ο νοικιαστής και σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να φύγει.
1: Μάλιστα.
11: Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι υπάρχουν πολλές φορές αντικειμενικές δυσκολίες σε έναν ενοικιαστή να φύγει άμεσα, παρόλο ότι έχει λήξει το μισθωτήριό του. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι σοβαρά άρρωστοι, είναι καρκινοπαθείς, είναι πρόσφατα εγχειρισμένοι. Έχουμε περιπτώσεις γυναικών οι οποίες έχουν μια πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη και χρειάζεται να μείνουν 9 μήνες στο κρεβάτι. Υπάρχουν περιπτώσεις, ειδικές περιπτώσεις, όπου ο ενοικιαστής, παρόλο ότι έχει λήξει το μισθωτήριό του, χρειάζεται μια προθεσμία 8-10 μηνών.
1: Okay.
11: Μέχρι σήμερα πήγαινε στο δικαστήριο, εξέθετε το πρόβλημά του και ο δικαστής αποφάσιζε αν πράγματι δικαιούται αυτή την προθεσμία ή όχι. Σήμερα αυτό τελειώνει.
1: Αυτό δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει, μισό λεπτό, αυτό δεν μπορεί να γίνει, κύριε Σκιαδά, τώρα. Δηλαδή, αν γίνει μια τέτοια περίπτωση, κλείνει ο κύκλος ενός συμβολαίου και ο ιδιοκτήτης θέλει να το βγάλει, ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη για το ζήτημα αυτό?
11: Η διαταγή απόδοση μισθού εκδίδεται χωρίς καν να κληθεί ο ενοικιαστής να πει τις απόψεις του. Δηλαδή, εκδίδεται και μέσα σε 2 μήνες είναι εξωστέως. Από εκεί και πέρα υπάρχει διαδικασία, η λεγόμενη ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής.
1: Α, υπάρχει.
11: Η οποία υπάρχει.
1: Ναι, ωραία.
11: Αλλά είναι πολύ έξοδη. Είναι 3 δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
11: Πρέπει να κάνει ανακοπή, πρέπει να κάνει αναστολή.
1: Έχει χρήμα.
11: Να κάνει και...
1: Ναι, θέλει χρήμα.
11: Είναι πάρα πολλά τα έξοδα.
1: Μάλιστα.
11: Αυτό είναι.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω τώρα κάτι, γιατί και αυτό θέλω να το κουβεντιάσουμε με την ευκαιρία που τα λέμε. Με τα ενίκια, τι γίνεται? Ακούω πολλά παράπονα για ενίκια τα οποία είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Όντως υπάρχουν τέτοια ζητήματα σοβαρά?
11: Όντως, το ξέρουμε όλοι στην καθημερινή μας ζωή, το βλέπουμε. Όταν έχει φτάσει, είμαστε δεύτερη χώρα μετά την Κροατία σε αύξηση ενοικίων μέσα στο 2025. Αυξήθηκαν τα ενίκια μόνο μέσα στο 2025 κατά 10,1%.
1: Ναι.
11: Είμαστε πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε αναλογία μισθού και ενοικίου.
1: Ναι, ποσοστού δηλαδή, που δίνει από τον
11: ποσοστού,
1: μισθού
11: το για να πληρώσει. Το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. Τα ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, όποιος ενοικιαστής βγει να ψάξει σπίτι, βλέπει τι γίνεται.
1: Κύριε Σκιαδά, εσείς τι λέτε από την πλευρά των ενοικιαστών, πώς μπορούν αυτές οι τιμές να συγκρατηθούν? Γιατί για να μπουν νέα σπίτια μέσα το βλέπω δύσκολο. Δεν το βλέπω πολύ εύκολο. Πολλή κουβέντα είναι, έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αλλά δεν έχουμε δει αποτέλεσμα.
11: Ακριβώς. Έχουμε κάνει πολλή κουβέντα και δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Έχουμε δύο χρόνια που λαμβάνουμε μέτρα κατά της στεγαστικής κρίσης και τα ενίκια αυξάνονται. Εμείς έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι για ένα διάστημα 3, 4, 5 χρόνια όσο χρειαστεί θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν, ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, ένα μίσθωμα το οποίο θα προκύπτει από κάποιους συντελεστές που θα συζητήσουμε, τιμή ζώνης, ενεργειακή απόδοση, παλαιότητα, ναι, περιοχή. Ένας συντελεστής, κάποιοι συντελεστές που θα προκύπτει ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα πάνω από το οποίο δεν θα μπορεί να ανοιγιαστεί ένα σπίτι.
1: Κλείνοντας...
11: Μόνο με αυτόν τον τρόπο, και το επαναλαμβάνω γιατί έχουμε κατηγορηθεί πολλές φορές ότι μιλάμε για ενοικιοστάσιο κλπ. Δεν είναι ενοικιοστάσιο, είναι μια προσωρινή ρύθμιση η οποία θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
1: Όπως έχει εξελιχθεί. Ερώτημα, ακροατή, κύριε Σκιαδά, αυτό που είπατε νωρίτερα για την απόδοση του μισθίου ισχύει και για επαγγελματικές στέγες ή
11: και για επαγγελματικές? Δυστυχώς, και είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι για να μεταφερθεί μια επαγγελματική στέγη, πολλές φορές χρειάζεται αδειοδότηση, χρειάζεται άδειες από πυροσβεστική, από άλλες υπηρεσίες, και καταλαβαίνετε ότι αυτά χρειάζονται ένα χρόνο. Αυτό το χρόνο μέχρι σήμερα τον έπαιρνε από το δικαστήριο. Τώρα δεν μπορεί να τον πάρει. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί είναι η κάθετη.
1: Ναι, ξαναλέω όμως για να είμαστε εντάξει ότι έχει δικαίωμα όταν υπάρξει αυτό το χαρτί να κινηθεί νομικά με κόστος ο ενοικιαστής.
11: Ναι. Έχει δικαίωμα να κινηθεί, αλλά με άλλο κόστος.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σκιαδά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγγελος Σκιαδάς, ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών, για να ακουστεί και η άλλη πλευρά, γιατί ορθώς πρέπει να ακουστεί και η άλλη πλευρά. Για να είμαστε εντάξει με το ζήτημα αυτό. Με ρωτάτε τι γίνεται με τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές. Βλέπω ότι έχετε μπει και σας το μικρόβιο, σας κυνηγάει. 101,9 το Brent με μια άνοδο οριακή 0,66 από το πρωί που άνοιξαν. Οι αγορές στην Ανατολή κατά κύριο λόγο. Το αμερικανικό είναι στα 95,8 με μια άνοδο 0,7 από τα ξημερώματα που άνοιξαν οι αγορές. Είναι καλώς, σαφώς καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με χθες που ξεκινήσαμε από τα 108 δολάρια, έτσι. Σήμερα είμαστε στα 102 περίπου. Για να δούμε να έχουμε, πώς το λένε, ελπίδα, διότι όπως ξέρετε η ελπίδα τελειώνει τελευταία και τέλος πάντων με αυτή την ελπίδα θα μείνουμε υποψιάζουμε, αλλά τέλος πάντων ας μην είμαστε αρνητικοί. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, χωρίς οπτική ίνα, σωστά ακούσατε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και πάμε και στον κύριο Γολιο Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα Δημήτρη μας.
0: Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μου έστειλε μήνυμα ένας φίλος, είναι στη Χαριλάου Τρικούπη στην Κηφισιά, από τη Γεωργίου Λύρα πηγαίνοντας προς την Τατοίου, προς τη Νέα Ερυθρέα δηλαδή. Μου λέει είμαι ακινητοποιημένος. Εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση για το σημείο. Αν εσείς ξέρετε κάτι, ενημερώστε μας αν θέλετε στο τηλεφωνικό κέντρο. Καινούριο φρούτο όπως αντιλαμβάνεσαι Γιώργο, ανεβαίνοντας την Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχουμε έτσι κι αλλιώς κίνηση. Το θέμα είναι πως δημιουργείται το τελευταίο διάστημα και λίγο παραπάνω κίνηση, δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη γέφυρα Λυκόβρηση ή τη γέφυρα Ολυμπιακού Χωριού. Εάν συνεχίσει να βαίνει επιταχύρω αυτό, θα έχουμε μια ενιαία κατάσταση στο μέλλον, 14 χιλιόμετρων στην άνοδο της Κηφισού. Όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό συναντάτε τα προβλήματα. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον ξέρετε, στο κέντρο έχουν κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και φυσικά προσέξτε την ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα.
1: Διαφημίσεις.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
22: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
23: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
24: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
23: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
24: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat. Για βασιλικούς ύπνους.
28: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
27: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check Mat. Για βασιλικούς ύπνους.
29: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
30: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
31: Ναι, έλα Γιώργο.
32: Έλα, λέ.
31: Μ' ακούς?
32: Σ' ακούω.
31: Ο μικρός.
32: Τι?
31: Είπε την πρώτη του λέξη.
32: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
31: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
32: Τι?
31: Είπε μπα. Είπε,
32: είπε παπά.
31: Όχι.
32: Είπε παπά το καμπάρι μου.
31: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
32: Μπάλα.
31: Ναι.
32: Είπε μπάλα.
31: Είπε μπάλα.
32: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
33: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
34: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
35: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 8, Sky 100,3. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλό δρόμο στους πρωινούς. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Διονύση.
36: Καλημέρα, καλημέρα Σοκρατές.
1: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε σε κάποια ερωτήματα?
36: Όχι, δεν έχουμε κάτι
1: ιδιαίτερο. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων? Διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ της Καθημερινής ότι έρχεται, λέει, η πράξη της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 27 Απριλίου του 26, που επαναφέρει, λέει, το ζήτημα με. Πώς το λένε, του πώς προκύπτει η συγκεκριμένη εισφορά. Εκεί, όχι η εισφορά, αυτή καθεαυτή, λέει, έχει βγει συνταγματική. Αλλά το ζήτημα είναι πώς γίνονται οι κρατήσεις για την εισφορά. Έχουμε κάτι περί του ζητήματος?
36: Υπάρχουν αποφάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου, οι οποίες έχουν κρίνει αντισυνταγματικό ένα κομμάτι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.
1: Ναι.
36: Οπότε για ένα μεγάλο μέρος δημοσίων υπαλλήλων που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και δει στο Ελεκτικό Συνέδριο συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, υπάρχει εκκρεμότητα. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη νομοθετική στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Θα πάει λύση στην Ολομέλεια και θα βγάλει απόφαση 10 Ιουνίου, διαβάζω.
36: Ακριβώς. Θα υπάρξει η απόφαση Ολομέλεια του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα το παρακολουθούμε και θα δούμε τι μελγενέστε από εκεί και πέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στα ερωτήματα λοιπόν, τα οποία είναι και μπόλικα. Παναγιώτης, 50 ετών, ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, 8.100 βαρέα. Τώρα είναι στο δημόσιο, λέει. Με συμφέρει να κρατήσω τα βαρέα ή να πάω στα απλά ένσημα? Μπορεί να κάνει επιλογή, αλήθεια. Δεν ξέρω.
36: Όχι, απλά εάν έχει διοριστεί στο δημόσιο και δεν έχει δουλέψει στο δημόσιο πριν το 2011, κρατάει σαν ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ. Επίσης, εάν η θέση του δικαιολογεί βαρύ ένσημο, κρατάει και το βαρύ ένσημο. Επομένως, συμφέρει αν μπορεί να κρατήσει το βαρύ ένσημο, γιατί θα του δίνει κάποια δικαιώματα καλύτερα, έτσι ώστε να ενταξιοθετηθεί και νωρίτερα.
1: Οκ. Okay. Η Θεοδώρα και άλλοι ακροατές, αλλά η Θεοδώρα κρατάμε τα στοιχεία της τα τελευταία, λέει 1500 ένσημα είναι 70 ετών. Μπορώ να κάνω κάτι με αυτά ή χάνονται τα ένσημα αυτά?
36: Όχι, χάνονται. Δεν μπορεί να κάνει κάτι με 1500 ένσημα. Δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησής τους. Επομένως, το μόνο που μπορεί να κάνει, αν δεν παίρνει τίποτα, είναι να πάρει τη συνέχεια ανασφάλιση του υπερήλικα, η οποία χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια.
1: Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Λευτέρης λέει: έχω οικοδομικά ένσημα από παλιά. Μπορώ να βγω στη σύνταξη στα 60.
36: Εάν έχει 3.600 οικοδομικά ένσημα, 4.500 συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα οικοδομικά και τα τελευταία 17 χρόνια έχει 500 οικοδομικά, μπορεί να συνταξιοθετηθεί στα 60 με πλήρη σύνταξη.
1: Η Κατερίνα είναι στο πρόγραμμα, λέει, ΛΑΕΚ για να συμπληρώσει ένσημα 4.500 και να πάρει τη βασική σύνταξη. Όμως έχουν σταματήσει να βάζουν ένσημα, λέει, από τον 11ο του 25. Ή μήπως αργούν να φανούν στο σύστημα, ρωτάει.
36: Αυτά είναι επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ και αργούν να φανούν στο σύστημα.
1: Άρα δηλαδή μπαίνουν κανονικά, αλλά δεν φαίνονται.
36: Ναι.
1: Okay.
36: Εκτός ότι έχει κάνει κάποιο λάθος και δεν έχει δηλώσει την ενεργεία.
1: Okay. Ο Λευτέρης λέει το εξής: πόσο χρόνο χρειάζεται για καταμέτρηση ενσύμων? Έχω κάνει αίτηση, λέει, πριν από ένα χρόνο και δεν με έχουν ειδοποιήσει ακόμα.
36: Ανάλογα το υποκατάστημα και γενικά υπάρχει και αναμονή.
1: Okay. Η Θεοδώρα λέει το εξής: είμαι συνταξιούχος και είμαι ετερόρυθμο μέλος σε εταιρεία ΕΕ παροχής υπηρεσιών. Η συμμετοχή μου στο καταστατικό είναι η χειρονακτική εργασία και όχι κεφάλαιο. Ευθύνομαι για τυχόν χρέη της εταιρείας.
36: Τώρα αυτό, μέχρι αυτό που λέει το καταστατικό.
1: Ναι, από εκεί ορίζει το πράγμα, δηλαδή πώς θα κινηθεί.
36: Ναι. Στο καταστατικό ορίζει το κεφάλαιο του πόσο είναι ο ετερόρυθμος εταίρος.
1: Okay. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, όταν λέμε ότι η αποζημίωση απολύσεως υπολογίζεται στον ακαθάριστο μισθό, σε αυτόν υπολογίζονται και οι εργοδοτικές εισφορές?
36: Όχι.
1: Ωραία, άρα είναι το κομμάτι χωρίς τις εργοδοτικές εισφορές.
36: Είναι ο μεικτός μισθός.
1: Okay. Ο Γιάννης.
36: Να καταλάβει κάποιος.
1: Ναι, παρακαλώ.
36: Εάν ο μεικτός μισθός είναι 1000 ευρώ,
1: ναι,
36: τότε οι εργοδοτικές εισφορές είναι άλλα 270 ευρώ παραπάνω, δηλαδή. Είναι στα 1270.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Άρα λοιπόν.
36: Αλλά η αποζημίωση υπολογίζεται στα 1000 ευρώ.
1: Στα 1000 ευρώ έγινε. Ένας ειδικευόμενος γιατρός εργάζεται σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Τι κρατήσεις πρέπει να γίνονται, λέει, από τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές του και για ποια ταμεία?
36: Για το τσάι πρέπει να γίνεται, κυρία Σύνταξη, ΕΦΑΠΑΞ και η υγειονομική περίληψη.
1: Okay. Η Αλεξάνδρα, τι αλλαγές προβλέπονται για το συνταξιδοτικό από το 27? Είναι καλύτερα να φύγει κάποιος μέσα στο 26 ή δεν υπάρχει κάποια διαφορά?
36: Δεν υπάρχουν κάποιες σοβαρές αλλαγές, μπορεί να φύγει και το 27.
1: Okay. Ο Θοδωρής λέει το εξής: για την περίοδο 12-17 ήταν στο εξωτερικό και δεν πλήρωνα στην Ελλάδα ασφαλιστικές εισφορές, τσμέδε. Με την επιστροφή μου στη χώρα τις διακανόνισα και τις εξόφισα το 25. Στο Atlas, όλοι μπαίνουν στο Atlas όπως καταλαβαίνεις τώρα, που φαίνεται η ασφαλιστική προϊστορία, το διάστημα αυτό πλέον δεν θα πρέπει να φαίνεται ότι ήμουν ασφαλισμένος για την περίοδο εκείνη. Γιατί μέχρι τώρα, λέει, είναι όλα μηδενικά. Δεν φαίνονται δηλαδή.
36: Γιατί κάποιος πρέπει να πάει να μπει να τα περάσει κινητά τα data αυτά.
1: Ναι.
36: Επομένως δεν έχουν περαστεί από την υπηρεσία. Όταν περαστεί θα τα δει.
1: Okay. Άρα δηλαδή θέλω να πω.
36: Είναι επίσημο το Atlas.
1: Αυτό
36: δηλαδή,
1: θέλω αυτό να εξηγήσουμε.
36: Μια ανεπίσημη εικόνα η οποία μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι λάθος, δεν είναι κάτι επίσημο.
1: Okay. Ο Παναγιώτης, γιατί με τις ίδιες αποδοχές και 40 χρόνια ένσημα η σύνταξη στα 67 είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη στα 62? Πάλι στο υποψιάζουμε στο σύστημα που βάζουν κάποιοι για να δηλώσουν τι περίπου σύνταξη θα πάρουν.
36: Δεν είναι.
1: Έτσι λέει ο ακροατής.
36: Γιατί λέει με τις ίδιες αποδοχές, ξανά λίγο.
1: Λέει, το ερώτημα είναι, γιατί με τις ίδιες αποδοχές και 40 χρόνια ένσημα,
36: ναι,
1: η σύνταξη στα 67 είναι μεγαλύτερη από τη σύνταξη στα 62?
36: Δεν είναι.
1: Okay.
36: Εάν πάρουμε μια περίπτωση που κάποιος είναι σήμερα 62 ετών και έχει 40 χρόνια ασφάλισης και κάνει αίτηση για σύνταξη, και πάρουμε την ίδια περίπτωση 5 χρόνια από σήμερα και κάνει την αίτηση σε 5 χρόνια από σήμερα, πάλι όμως με 40 χρόνια ασφάλιση, η μοναδική διαφορά τους είναι ότι ο συντελεστής ορίμανσης μετά από 5 χρόνια θα είναι μεγαλύτερος, άρα θα είναι μια μικρή διαφορά σε αυτό το κομμάτι.
1: Okay. Πάντως θα υπάρχει διαφορά, αυτό καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι? Μικρή, αλλά θα υπάρχει μια διαφορά. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλο ερώτημα. Ένας φίλος ακροατής είναι φαρμακοποιός. Είναι γεννημένος το 62, εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ασφαλισμένος από το 86 μέχρι σήμερα στο τσάι. Δεν θέλω, λέει, να εξαγοράσω πλασματικό χρόνο. Πότε μπορώ να διακόψω εργασία και να πάρω πλήρη σύνταξη γύρατος? Γεννημένο το 62, ξαναλέω.
36: Αν έχει γραφτεί στο τσάι τον Ιούνιο του 86, συμπλήρωνε 40 τον Ιούνιο του 26. Είναι ανάλογα με ποιο μήνα έχει γραφτεί και αν έχει κενό ασφάλιση.
1: Οκ. Okay. Άρα δηλαδή αυτό πρέπει.
36: Αν έχει κενό, πάμε απευθείας. 86-26.
1: Οκ. Okay. Άρα λοιπόν σύντομα υποψιάζουμε.
36: Ακριβώς.
1: Άλλος φίλος ακροατής. Θέλω να καταθέσω σύνταξη αναπηρίας και μου είπαν ότι πρέπει πρώτα να καταθέσω την αίτησή μου για να περάσω και πάει, γιατί έχει αλλάξει η διαδικασία. Τι ακριβώς σημαίνει, τι έχει αλλάξει, ρωτάει ένας φίλος ακροατής.
36: Υποβάλλεται ξεχωριστά η αίτηση συνταξιοδότησης, μετά υποβάλλεται η αίτηση για να περάσεις από το ΚΕΠΑ. Συνδυάζονται όταν πάρεις το ποσοστό και βγαίνει η σύνταξη αναπηρίας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί οι αλλαγές.
1: Δεν ξέρω.

0: Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Αυτά που μου στέλνουν το ερώτημα, αυτό σου λέω. Και εγώ δεν έχω εικόνα.
1: Αυτή είναι η διαδικασία πάντα.
0: Okay, okay. Άλλο φίλο ακροατή, καθώς ελεύθερο επαγγελματία, θέλω λέει, να εξαγοράσω 4 πλασματικά έτη για να φτάσω στα 40. Με ποιον τρόπο λέει εξοφλώ τα πλασματικά, έχω κάποια έκπτωση.
1: Παρακράτηση από τη σύνταξη.
0: Ναι, μπορεί να τα δώσει, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω, βάζει και το ερώτημα να τα δώσω εφάπαξ τα λεφτά αυτά.
1: Με 4, είναι, η έκπτωση είναι 2% για κάθε χρόνο. Ναι. Δηλαδή αν είναι 4 χρόνια, 4-8, 8%.
0: Οκ. Okay. Και ακόμα έχουμε χρόνο. Άλλο ένα ερώτημα από ό,τι βλέπω. Είναι νέα ασφαλισμένη φίλη ακροάτρια στο ΤΕΒΕ. Ενδιάμεσα ήμουνα και στο ΙΚΑ και έκτοτε ασφαλίζομαι μέχρι σήμερα λίγο ως αυτοαπασχολούμενη. Δικαίουμαι μειωμένη σύνταξη στα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης.
1: Δικαιούται στα 62, εφόσον δεν είναι όλος ο χρόνος του ΙΚΑ παράλληλος. Θα απορρίψει το ΤΕΒΕ, θα το γυρίσει το ΙΚΑ, θα το κρίνει το ΙΚΑ και αν έχει 4.500 ημέρες ασφάλισης και τουλάχιστον 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία, εφόσον είναι ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ, θα τη χορηγηθεί στα 62 προώρη μειωμένη σύνταξη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Διονύση μου. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στο κράτος.
0: Καλημέρα, να είμαστε καλά. Διονύση Τζίζο, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Βρήκα και τον Επαμεινόντα, να ξέρετε. Το πλοίο που το έχουν καταλάβει οι Ιρανοί. Το είδα, παιδιά, το στίγμα του. Το ψάχνω να το βρω κάθε μέρα, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά και τα ωραία. Για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στην παρέα μας εδώ στον Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτη. Καλημέρα σας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και...
8: Η ώρα είναι 8.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
12: Καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αεροαντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Την ίδια ώρα εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότο και τον ανατολικό Λίβανο. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλ Τζαζίρα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Σε 3 ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταΐου που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβεβαστεί στο πλοίο. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την βουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτινόμενα πως αναθεώρηση άρθρα έχουν 3 στόχους: να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να εκκινήσει στη Βουλή μέσα στο Μάιο. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε χθες το Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου, υπό σημαία Βανουάτο, που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Για τα play-off της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε χθες στο ΟΑΚΑ με σκορ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Paris ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Άνεμη νότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
16: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
15: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
16: Εννοείται.
15: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
16: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
17: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
18: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό 5η 7 Μαΐου, καιρικές συνθήκες εξαιρετικές. Αρχίζουμε την ημέρα μας με έναν καταγάλανο ουρανό, φαντάζομαι και εύχομαι με καλή διάθεση, παρά τα όσα κουβαλάει ο καθένας πάνω του, ευχόμενος προς όλες και όλους, είτε είσαστε στην παρέα μας εδώ από την Ελλαδική Επικράτεια, είτε είσαστε στην παρέα μας από το διεθνές περιβάλλον, από όπου κατοικεί ο καθένας και κάθε μία και έχετε την δυνατότητα να ακούτε μέσω διαδικτύου ή για εσάς που θα ακούσετε σε άλλη χρονική στιγμή. Να ευχηθώ λοιπόν σε κάθε περίπτωση να έχετε μια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μέρα καλή και να καταλήξετε επίσης στο σπίτι σας κάποια στιγμή όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι, να απλώσω και εγώ τη δική μου πραμάτια. Γιατί ξέρετε, η δημοσιογραφία κάθε πρωί απλώνει μια πραμάτια. Το ίδιο κάνει ο άνθρωπος στη λαϊκή αγορά, το ίδιο κάνει ο εμποροϋπάλληλος. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, από τις επιχειρήσεις, ο καθένας στον τομέα του, είτε στις υπηρεσίες είτε στα προϊόντα, απλώνουμε μια πραμάτια. Αν όμως μου έλεγες ποιο από όλα τα θέματα ξεχωρίζει σήμερα, θα στεκόμουν κυρίες και κύριοι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας πρωτοπόρος, μια ξεχωριστή περίπτωση στην βιομηχανία της ενημέρωσης, ένας πρωτοπόρος άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε το 1938 και έφυγε το 2026 στα 87 του χρόνια. Ονομάζονταν Τεντ Τέρνερ, θα μείνει στην ιστορία, κυρίες και κύριοι, αυτός ο άνθρωπος, διότι ήταν εκείνος ο οποίος εισήγαγε την ανθρωπότητα στην αντίληψη των 24ωρων ειδήσεων. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι ζουν με τις ειδήσεις. Τους αρέσουν ως προϊόν οι ειδήσεις. Είναι πάρα πολλοί, τουλάχιστον εγώ ξέρω πολλούς ανθρώπους που τους κινητοποιεί, δηλαδή άλλος ξυπνάει και λέει να βάλω ένα πρωινάδικο. Άλλος ξυπνάει, άλλη ξυπνάει να βάλω ένα ψυχαγωγικό. Άλλος λέει εκείνο. Ο καθένας έχει τα γούστα του. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που λένε όχι, θέλω να πάρω ενημέρωση. Προσέξτε λοιπόν πως αυτός ο άνθρωπος, του οποίου ο πατέρας είχε αυτοκτονήσει, κατάφερε μια επιχείρηση να την κάνει αυτό που λέμε το CNN, αυτόν τον κολοσσό, φίλες και φίλοι, αυτόν τον κολοσσό ο οποίος, η αντίληψή του δηλαδή, εισήγαγε την 1η Ιουνίου του 1980 το πρώτο 24ωρο ειδησιογραφικό δίκτυο, φέρνοντας την ανθρωπότητα face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, με τα γεγονότα και τις ειδήσεις. Εκεί σε κάθε γεγονός υπήρχε η κάμερα. Η κάμερα η οποία κατέγραφε και έδινε εικόνα, αυτό που λέμε ζωντανή. Δεν υπάρχει ζωντανή ούτε πεθαμένη, είναι αυτό που λέμε απευθείας μετάδοση, αλλά στην την ελληνική γλώσσα, επειδή προσπαθώντας να κάνουμε το live, να το κάνουμε ελληνικά, είπαμε ζωντανά τώρα, ζωντανά με την έννοια ότι το βίντεο είναι ψόφιο, ενώ το ζωντανό, ενώ το εκείνη την ώρα είναι το ζωντανό που σπαρταράει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην κολλήσουμε στο πώς εκφραζόμαστε, είναι μια άλλη ιστορία. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος, όπως διαβάζω σήμερα σε ένα μικρό αφιέρωμα στην εφημερίδα Τα Νέα, την Κατερίνα Τζαβάρα, δούλευα μέχρι τις 7 η ώρα, εννοεί το απόγευμα, και γύριζα σπίτι. Όταν γύριζα, οι ειδήσεις είχαν τελειώσει. Διότι τα δελτία τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν των μεγάλων δικτύων, οι ειδήσεις ήταν στις 6.30 το απόγευμα. Γύριζε 7, δεν έβλεπε ειδήσεις. Έτσι λοιπόν έχανα τελείως τις τηλεοπτικές ειδήσεις. Και σκέφτηκα, είπε ο Τέρνερ, ότι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα. Και κάπως έτσι βγήκε στον αέρα το CNN που το θεωρούσε παιδί του. Και μάλιστα λέει ότι για 20 χρόνια ζούσα κυριολεκτικά στο γραφείο μου προκειμένου να οργανώσει και να θεριέψει αυτό το πράγμα που λέγεται αυτό την αντίληψη και το κανάλι που λέγεται CNN. Λοιπόν, προφανώς υπάρχουν και άλλα πολλά που θα πούμε στην σημερινή μας συζήτηση, αλλά είπα ότι θα ξεχώριζα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος στον τομέα του. Είχε παντρευτεί 3 φορές, απέκτησε 5 παιδιά, 14 εγγόνια και 2 δυσέγγωνα. Ο γάμος του, για τον οποίο έμεινε στα κοσμικά μιας εποχής, είναι ότι ενυμφεύθη την Τζέιν Φόντα και έμειναν μαζί 10 χρόνια, πήρε διαζύγιο το 2001 σε αυτήν την πολυτάραχη και προσωπική ζωή. Λοιπόν, πρώτος προσεκριμένος για σήμερα, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν, σήμερα πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλακόπουλε.
19: Καλημέρα, κύριε Πρωτοστάλτη, σας και στους ακρότες.
18: Με την ιδιότητα του Προέδρου τώρα του ΕΟΔΗ, κύριε Βασιλακόπουλε, τι είναι η ιστορία αυτή που βγάζει κάτι περίεργα πράγματα, η ιστορία με τον Χανταϊό? Για βάλτε τα μας σε μια σειρά, παρακαλώ πολύ.
19: Να πω καταρχήν ότι ο Χανταϊός είναι ένας ιός που δεν είναι καθόλου καινούργιος. Τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο δίνει παγκόσμια κρούσματα. Στην Ελλάδα, από το 2004 που επιτηρείται ο Χανταϊός, κάθε χρόνο έχουμε ένα...
18: Επαναλάβατε, παρακαλώ, στην Ελλάδα, από το 2000, ξαναπείτε το...
19: 2004, από το 2004 που επιτηρεί ο ΕΟΔΗ, το επιτηρεί, δηλαδή το ξέρει και το ελέγχει κάθε χρόνο, παίρνουμε τα κρούσματα που έχουμε στην Ελλάδα. Τα παρακολουθούμε, είναι επιτηρούμενο νόσημα, δηλώνονται δηλαδή. Από το 2004 μέχρι τώρα, κάθε χρόνο στην Ελλάδα, έχουμε 1 με 2 τέτοια κρούσματα. Μία χρονιά είχαμε και 4. Αν αφρίσουμε όλα αυτά τα κρούσματα, όλα αυτά τα χρόνια, μία μόνο δυστυχώς ανθρώπινη απώλεια θρυνήσαμε. Έτσι, το λέω για να πω ότι δεν είναι κάτι καινούριο, δεν θυμίζει το παραμικρό τον κορονοϊό που κάποτε ξεκίνησε στην Κίνα και έχει και άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να μας καθησυχάζουν.
18: Ναι. Τώρα, μεταδίδεται απάδοση άνθρωπο, διότι εδώ προκύπτουν κάποια πράγματα, ότι όπως κατέβηκαν στην Αγία Ελένη οι 2 Ολλανδοί, το ζεύγος των Ολλανδών, έφυγαν μαζί και άλλοι επιβάτες και εδώ αρχίζει τώρα η διασπορά. Υπάρχει αυτό το δεδομένο ή όχι?
19: Λοιπόν, από όλα τα... ο ιός αυτός έχει πολλές παραλλαγές. Έτσι, πολλές παραλλαγές που έχουν ονομαστεί κυρίως από την περιοχή που ανακαλύφθηκαν οι παραλλαγές. Λέγονται στελέχη. Από όλα τα στελέχη που είναι πάνω από 20, ένα μόνο, το στέλεχος των Άνδεων, υπάρχει τεκμηρίωση ότι μπορεί, όχι πάντα, αλλά μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει παρατεταμένη πολύ στενή επαφή. Ας πούμε σε ένα ζευγάρι που συμβεί, κοιμούνται μαζί, είναι συνεχώς μαζί, η πιθανότητα ο ένας να κολλήσει τον άλλον είναι υπαρκτή. Αν κάποιος καθίσει ένα 20 λεπτό με κάποιον άλλον που νοσεί, η πιθανότητα είναι πολύ πολύ πολύ πολύ μικρή.
18: Να συμπάγουν σε ένα τραπέζι ένας ασθενής που δεν ξέρει ότι, γιατί έχει... ναι, καταλαβαίνετε, δηλαδή μέχρι στη φάση της εποάσεως, ας πούμε, συντρώει με άλλους σε ένα τραπέζι, μπορεί να μεταδώσει?
19: Εξαιρετικά μικρή πιθανότητα, εξαιρετικά μικρή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν έχει γίνει το πείραμα που λέει θα καθίσω με κάποιον που νοσεί μισή ώρα, μία ώρα, 3 ώρες και θα συγκρίνω. Η επιδημιολογική γνώση μέχρι τώρα λέει ότι είναι πάρα πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να κολλήσω, εξαιρετικά μικρή, ή αν έχω βραχυχρόνια έκθεση σε κάποιον ο οποίος είναι μολυσματικός.
18: Σε μια κλειστή καμπίνα αεροσκάφους για μια παρατεταμένη διάρκεια, εννοώ στη διάρκεια μιας πτήσεως, μπορεί ο...
19: Εάν τυχόν είναι ο διπλανός μου και συνεχώς μιλάω, δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά δεν είναι το σύνηθες. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Υπάρχουν ιοί που έχουν τρομερά υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Ας πούμε ο ιός της Σιλαράς. Τρομερά υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Ο κορονοϊός, λιγότερο από την Ιλαρά, αλλά είχε υψηλό ρυθμό μετάδοσης. Εδώ ο ρυθμός μετάδοσης είναι πάρα πολύ χαμηλός. Ακόμα και αν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό το, να θυμίσω έτσι από τα χρόνια του κορονοϊού, το R που λέγαμε έτσι, που είχαμε γίνει
18: ναι.
19: όλοι ειδικοί, είναι πάρα πολύ χαμηλό.
18: Και τώρα, είναι σε ένα, είπατε, σε ένα στέλεχος από τα 20 αυτού του ιού.
19: Από τα πάνω από 20 που υπάρχουν. Από τα πάνω από 20. Λέγεται στέλεχος των άνδεων.
18: Ναι.
19: Τώρα, εκεί, στο κρουαζιερόπλοιο, υπάρχει τεκμηριωμένο κρούσμα από στέλεχος των άνδεων. Έχει τεκμηριωθεί ότι ένα από τα τρία τεκμηριωμένα κρούσματα μέχρι στούδε...
18: Και τα θύματα και τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.
19: Όχι, δεν έχουμε τεκμηρίωση από αυτούς, αλλά από αυτόν που νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στη Νότια Αφρική. Υπάρχει ένας ασθενής που νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική. Οπότε, η όλη διαχείριση από πλευράς επιδημιολογικής προσέγγισης γίνεται ως αν και όλα τα κρούσματα να είναι αυτοστέλεχος των άνδεων, παρότι προς το παρόν δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, δεν έχουμε αυτή την επιστημονική πληροφορία, αλλά πηγαίνοντας με το maximum των μέτρων προστασίας, έτσι, θεωρούμε ότι όλα τα κρούσματα, η επιστημονική κοινότητα, όχι εμείς εδώ στην Ελλάδα, έτσι να μην το μπερδεύουμε, ότι μάλλον είναι όλα τα κρούσματα.
18: Εσείς παίρνετε διεθνή πληροφόρηση τώρα, αυτή μας μεταφέρετε, αυτό θέλουμε.
19: Προφανώς.
18: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Αυτά, για αυτά τα τρία κρούσματα στις ΗΠΑ έχετε μάθει, δηλαδή ενημερώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
19: Δεν έχουμε κρούσματα στις ΗΠΑ. Βεβαίως ενημερώνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων, του οποίου είμαστε μέλη.
18: Ωραία. Τι είναι αυτά τα τρία, αυτά οι τρεις άνθρωποι για τους οποίους μιλούμε εκεί στις αντίστοιχες πολιτείες?
19: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, μισό λεπτό, αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις απώλειες, έτσι, τρεις απώλειες. Έχουμε έναν άνθρωπο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά προς το παρόν σταθερός στην Νότια Αφρική. Και έχουμε και δύο άλλους ανθρώπους, οι τρεις, οι οποίοι έχουν μεταβεί στην Ολλανδία με ειδική ιατρική διακομιδή και οι οποίοι προς το παρόν είναι εκτός κινδύνου. Απλά δεν είχαν συμπτώματα, σοβαρά συμπτώματα, και έγινε αυτή, κρίθηκε σκόπιμη αυτή η μεταφορά. Άλλες πληροφορίες δεν έχουμε, και θέλω να το τονίσω αυτό, οι μόνοι που μπορεί να έχουν πληροφορίες είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό.

0: αυτός βγήκε από το καράβι πολύ νωρίτερα, δεν βγήκε όταν εκδηλώθηκε να το πω έτσι, η νόσηση στο καράβι.
1: Μάλιστα.
0: Επέστρεψε στην χώρα που ζει, νομίζω είναι Γερμανός αλλά ζει στην Ελβετία, και πολύ αργότερα εκδήλωσε.
1: Πόσες μέρες είναι η επόαση, κύριε Βασιλακόπουλε?
0: Από μία εβδομάδα μέχρι έξι το maximum.
1: Α, παίρνει τόσο πολύ, μάλιστα.
0: Μπορεί να πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως είναι 2-3 εβδομάδες, αλλά το έλασον μία εβδομάδα, το maximum 6 εβδομάδες.
1: Τώρα, ο άνθρωπος είναι ξενιστής ή όχι?
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Σε καμία περίπτωση, μάλιστα.
0: Ξενιστές είναι μόνο
1: τροκτικά.
0: Ή άγρια ζώα.
1: Μάλιστα. 21 άνθρωποι λέει ότι αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης στις 21 Απριλίου. Από Αυστραλία, ναι. Ταϊβάν, ΗΠΑ, Βρετανία και Ολλανδία. Αυτοί έχουν διασκορπιστεί προφανώς, έτσι. Ναι.
0: Γίνεται επιδημιολογική επιτήρηση σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αποβιβαστεί. Δηλαδή τους έχουν βρει γιατί έχουν τη λίστα για να δουν πώς είναι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία ότι νοσούν. Δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι μέρες. Αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων λένε ξεκάθαρα ότι ο κίνδυνος για τις κοινότητες υποδοχής, όπου και αν βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι μετά,
1: ναι,
0: είναι εξαιρετικά μικρός.
1: Όπως για τα Κανάρια τώρα που υπάρχει τοπική αντίδραση εκεί, που δεν θέλουν να καταπλέψει το πλοίο.
0: Θα ήθελα να πω ότι η τοπική αντίδραση που υπάρχει εκεί έχει να κάνει με την φοβία για κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος και την, να τους το δώσουμε των ανθρώπων, οι άνθρωποι αυτοί ζουν από τον τουρισμό.
1: Σωστά.
0: Δεν θέλουν να ακουστεί ότι εκεί βρέθηκαν άνθρωποι που είχαν αυτό το άγνωστο στην παγκόσμια κοινότητα πρόβλημα, γιατί φοβούνται ότι θα πληγεί ο τουρισμός τους. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο το ότι για την τοπική κοινωνία εκεί το να καταπλέψει το πλοίο είναι μια υγειονομική βόμβα. Και νομίζω ότι η απόφαση που έλαβε η ισπανική κυβέρνηση είναι να καταπλέψει το πλοίο εκεί.
1: Ναι, θα καταπλέψει τελικώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εδώ αυτό με τα δικά μας κρούσματα λεπτοσπύρωσης, δηλαδή υπάρχει έτσι, πώς να το πω, συγγένεια αυτού του ιού, κύριε Βασιλακόπουλε?
0: Όχι, καμία συγγένεια δεν υπάρχει μέσα του ιού. Δυστυχώς, το μόνο που τα ενώνει είναι ότι φορέας ξενιστής
1: είναι τα τροπτικά.
0: Είναι τα τροπτικά.
1: Γι' αυτό το έθεσα, γι' αυτό το συνδύασα, αν υπάρχει, μάλιστα. Και στην Ελλάδα από πού προέρχεται πάλι, από τροκτικά, δηλαδή αυτοί που ασθένησαν σε αυτά τα χρόνια που είπατε, κύριε Βασιλακόπουλε, πάλι από
0: πάντα
1: τροκτικά,
0: από τροκτικά, πάντα από τροκτικά είναι.
1: Αγροτικές δουλειές εκτεθειμένοι, δηλαδή με σώμα, ας πούμε, με πληγή εκτεθειμένο σε βρωμόνερα που μέσα υπάρχουν τροκτικά και πληστητικά.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι ακόμα,
1: ναι,
0: επειδή αυτό μπορεί και με αερογενός να μεταδοθεί, πολλές φορές πάμε να καθαρίσουμε στο σπίτι, στην αποθήκη μας και τα λοιπά, περιτώματα τροκτικών.
1: Μάλιστα.
0: Και δημιουργείται σκόνη την οποία εισπνέουμε.
1: Άρα αυτό πρέπει να γίνεται με μάσκα, συνεπώς.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Όταν πάμε να καθαρίσουμε, μάλιστα, κάτι τέτοιο, μάσκα υψηλής προστασίας και γαντάκια.
1: Και γαντάκια. Στην διατροφή από λαχανικά και τα λοιπά, τα οποία, ενώ προϊόντα της γης, τα οποία πρέπει να τα πλύνουμε καλά, πρέπει να τα πλένουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλακόπουλε? Δηλαδή, ενώ στην εστίαση πρέπει να υπάρχει προσοχή και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Θεωρώ δεδομένο ότι θα έπρεπε στην εστίαση να υπάρχει.
1: Εντάξει, ωραία, αυτό.
0: Τώρα, όταν
1: δεδομένο,
0: βρεθώ στη φύση,
1: ναι,
0: όταν βρεθώ στη φύση, έτσι, γιατί υπάρχουν φυσιολάτρες και η φύση είναι κάτι υπέροχο, νομίζω ότι δεν πρέπει το φρούτο που θα κόψουμε από εκεί, αυτό που θα βρούμε, τον καρπό, να τον φάμε κατευθείαν. Ας τον κρατήσουμε και αφού τον πλύνουμε, είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει πάνω του κάτι.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Χάρηκα πολύ.
0: Καλημέρα
1: σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, με την ιδιότητα του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, για αυτά που πιθανώς διαβάζετε, ακούτε και πιθανώς ανησυχείτε.

αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Θα κάνουμε διάλειμμα εδώ σιγά σιγά για να ετοιμαστούμε φίλες και φίλοι για τις ειδήσεις σε τίτλους. Με τη ΔΕΗ παρούσα, ο πυρετός του Final Four έχει ξεκινήσει και αν υπάρχει ένα site που πρέπει να θυμάσαι, αυτό είναι το energyoutloud.gr της ΔΕΗ. Η οποία ΔΕΗ είναι επίσημος χορηγός της EuroLeague. Μπαίνεις τώρα για να πάρεις μέρος στον μοναδικό διαγωνισμό και να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Διότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. Δηλώνει συμμετοχή σήμερα στο energyoutloud.gr και θυμάσαι ότι είναι η ΔΕΗ αυτή που δίνει ενέργεια. Στις καλές ειδήσεις της ημέρας θα συμπεριλάβουμε την ενέργεια της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας, δόρισε 12 οχήματα, δηλαδή 4 Jeep, 4 Pickup και 4 Van, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της περιφέρειας όποτε αυτά χρειαστούν. Μια πολύ σημαντική δωρεά για την Ελλάδα. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας πρώτα με την Εθνική Ασφαλιστική.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας, στις λεωφόρους Κατεχάκη και Κανελοπούλου λόγω τροχαίων, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του. Ανέφερε πως ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο, δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά οπλά. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας στα ασθενά του ορμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βασέων της από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, σύμφωνα με το NBC. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του πράσινου ακροτηρίου, λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα. Εάν εξαιρέσουμε τη λεωφόρο Κηφισού, στους υπόλοιπους δρόμους δεν έχουμε τεράστια μποτιλιαρίσματα, αλλά έχουμε παντού κίνηση. Για να μην σας κουράζω, αρχίζω από την Κηφισού, η οποία στην άνοδό της από τα ΚΤΕΛ έχει ακινητοποίηση προς το λεμπομπούκαλο της Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό πολλά προβλήματα. Η άνοδος της Κηφισίας από την Πανόρμου ανεβαίνοντας προς την Αγία Βαρβάρα έχει μποτιλιάρισμα ισχυρό και ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε. Κλείνω με την παραλιακή. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει και στο ύψος του Φαλιρικού δέλτα κίνηση λόγω τροχαίου που έγινε στο ύψος της Καλυθέας. Επαναλαμβάνω, παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος της Καλυθέας τροχαίο. Ανοίγει ο δρόμος, ξανακλίνει στο ύψος του Σκάι μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι, το οποίο λιμάνι στο δεξιό στροφό του, από την Ιετιώνια ακτή δηλαδή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, είναι και αυτή ακινητοποιημένη, Άρη.
13: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: ωραία.
1: Για την πραμάτια της δημοσιογραφίας μας σήμερα, κυρίες και κύριοι, πρωταρχικό προϊόν είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας. Από την εκδοχή του «Σήμερα πέφτει ο Μητσοτάκης» μέχρι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Τα έχει όλα ο Μπαξιές, όπως καταλαβαίνεις. Έχουμε όλη την ποικιλία των προϊόντων. Από το «Μην ανησυχείτε, δεν θα γίνει κάτι», είχαμε μεγάλη φαγούρα όλη τη νύχτα, δεν σταυρώσαμε ύπνο, σας λέω, το τι θα γίνει σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Διότι εξαρτάται το μέλλον μας, όπως αντιλαμβάνεστε. Ξέρετε ότι η ύπαρξή μας και η ζωή μας είναι, πώς να το πω, συνδεδεμένη απόλυτα με το μέλλον του βουλευτού ή της κυρίας βουλευτού. Πρώτα απ' όλα, μεγάλο άγχος. Θα εκλεγεί ή δεν θα εκλεγεί? Και αν εκλεγεί, θα γίνει έστω υφυπουργός? Διότι αν γίνει υπουργός, σωθήκαμε όλοι. Κυκλοφόρησε χθες, μετά το έσχος των κενών εδράνων των υπουργικών στο Κοινοβούλιο, μεγίστη προσβολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον προκαθήμενο της Ορθοδόξης Εκκλησίας, εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έγινε αυτό. Δηλαδή, ένας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, δεν είπε, βρε παιδιά, γιατί να είναι όλο γεμάτο, να κρέμονται τσαμπιά οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια, που έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Πάγκαλος, γιατί κάποτε καθόταν κάτω από τα μπαλκόνια και κάπνιζε αρημανίως την πίπα του, το τσιμπούκου του στο τέλος της Βουλής, αλλά αυτά στο τέλος των καθισμάτων. Δεν είπε ένας, για να ξαναγυρίσω στο χθες, δεν είπε ένας, γιατί είναι άδεια τα υπουργικά έδρανα. Και αν θέλεις να κάνεις μια κριτική στο κράτος το επιτελικών, θα μπορούσε κάποιος να πει, ρε παιδιά, επιτελικό κράτος, γιατί είναι άδεια τα υπουργικά έδρανα, δεν τους τραβάτε να έρθουν να καθίσουν, γιατί ξεφτιλιζόμαστε. Αλλά αυτό σήμερα λείπει το θέμα. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, ενώ ψηρίζεται η μαϊμού σε κάθε παράπονο βουλευτίου, σήμερα αυτό το θέμα της μεγίστης προσβολής στον Οικουμενικό Πατριάρχη δεν το είδα πουθενά γραμμένο. Να πει ένας, γιατί ήταν άδεια τα υπουργικά έδρανα? Κανείς, τσιμουδιά. Μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, ήταν, όπως θα δείτε και θα ακούσετε φαντάζομαι στις εκπομπές, είναι η χειραψία της Ντόρας Μπακογιάννη με τον Αντώνη Σαμαρά. Ω Θεέ μου, έγινε τέτοιο πράγμα. Και όμως, αντί να τον φτύσει, αντί να τον μπατσίσει, αντί να του γυρίσει την πλάτη στην καλύτερη των περιπτώσεων, που ανταμώνουν ούτε σε απόσταση τέτοια που μπορεί να μεταδοθεί ο χανταϊός, όμοια κούφια η ώρα, θέλω να πω δηλαδή, είναι ότι η Ντόρα Μπακογιάννη του δίνει το χέρι και του λέει «γεια σας». Αυτή η ενέργεια θεωρείται, τι να πω, πράξη καθοσιώσεως εναντίον του Μητσοτάκη, γιατί χθες στην τελετή αναγορεύσεως του κυρίου Βενιζέλου ως επίτιμου διδάκτορος και της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αυτό που συνέβη είναι ότι μαζεύτηκε όλο το αντιμητσοτακικό μπλοκ. Και εκεί πήγαν και ορισμένοι υπουργοί της κυβερνήσεως και βουλευτές, όπως η κυρία Μπακογιάννη, η οποία έδωσε το χέρι της πολύ σωστά και έκανε χειραψία με τον κύριο Σαμαρά. Μέγα θέμα για τη δημοσιογραφία, κάτι σημαίνει αυτή η χειραψία. Το λύσαμε. Μιχάλη Συγνατίου, Μάικλ Ουάσιγκτον. Τι έχουμε, παρακαλώ.
2: Ο πρόεδρος απόψε έκανε την εξής δήλωση. Λέει, όταν κοιτάς τα πράγματα, λέει, που συμβαίνουν, καταλαβαίνεις ότι το κάνουμε αυτό για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα τελειώσει γρήγορα. Κοίταξε, ο πρόεδρος λέει ότι είναι πολύ καλές οι συνομιλίες. Μια είδηση που δεν διαβεβαιώθηκε ακόμα από την Ουάσιγκτον είναι λοιπόν η διαρροή από το Πακιστάν ότι η Τεχεράνη θα παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή της στους Αμερικανούς μέσω του Ισλαμαμπάπ. Αν είναι θετική απάντηση, θα ξεκινήσουν το Σαββατοκυριακό οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω προλαβαίνουν. Ο Λευκός Οίκος απόψε τονίζει κάποια πράγματα που είναι οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα, Ο Λευκόσυχος ζητά 20 χρόνια απαγόρευση εμπλουτισμού. Ζητά παράδοση όλου του εμπλουτισμένου υλικού. Πρέπει να δοθεί βεβαίωση και πρέπει να υπάρχει επαλήθευση από τα Ηνωμένα Έθνη και από άλλους οργανισμούς ότι δεν θα επιδιώξει ξανά απόκτηση πυρηνικών όπλων. Και τέλος, έχει ειδική γραμμή για τις επιθεωρήσεις. Αν υπάρχουν παραβιάσεις, θα ακολουθούν κυρώσεις. Υπάρχει μια αποκάλυψη του τηλεοπτικού δικτύου του NBC. Φαίνεται ότι υπάρχει μια υπόγεια κρίση μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Ριάτ. Αυτό σταμάτησε διότι ο πρίγκιπας διάδοχος τηλεφώνησε στον κύριο Τραμπ και του είπε ότι αν δεν σταματήσει αυτή η ιστορία θα σου απαγορεύσουν να χρησιμοποιήσεις την πιο σημαντική σου βάση, την αεροπορική βάση του πρίγκιπα Σουλτάν. Το τρίτο είναι το Ισραήλ. Τηλεφώνησε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου του είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που κάνεις. Για μένα δεν τελείωσε η δουλειά. Εάν επιμένεις σε διαπραγματεύσεις, πρέπει να είσαι βέβαιος ότι ό,τι ήθελες να κερδίσεις με τον πόλεμο, το κερδίζεις με τις διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου εχθές έκανε μια κίνηση, η οποία εκλαμβάνεται εδώ ως μήνυμα προς τον πρόεδρο Τραμπ. Έκανε πίεση εναντίον της Βηρητού. Αυτό δεν περιλαμβάνεται, απαγορεύεται από τη συμφωνία. Έστειλε και ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι μπορεί να κάνω και κάποια πράγματα μόνος μου.
1: Πριν κάνω το διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, ο Ομέρ Μπάρτοφ. Ο Ομέρ Μπάρτοφ είναι κοσμήτορ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, σπουδές για το Ολοκαύτωμα και την Γενοκτονία και συγγραφέας πολλών βιβλίων. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο κυκλοφορεί το βιβλίο του με τον τίτλο «Ισραήλ, τι πήγε λάθος». Τη μετάφραση έκανε ο Στέφανος Καβαλιαράκης, προλογίζει ο Σταύρος Ζουμπουλάκης. Στο Οπισθόφυλλο διαβάζω, ο κορυφαίος Ισραηλινός διανοούμενος αναλύει με τόλμη και οξυδέρκεια τη δραματική στροφή της πατρίδας του στη βία, τον εθνοκρατισμό και τον αποκλεισμό. Εκδόσεις Μετέχμιο για όσες και όσους ενδιαφέρεστε. Η Εθνική Ασφαλιστική για την Περιφέρεια Θεσσαλίας διέθεσε, δόρισε 12 οχήματα τα οποία θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά. Δόρισε 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν. Το κλίμα αλλάζει, είναι το σύνθημα της Εθνικής Ασφαλιστικής. Είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
9: Ο Μπαρμπού Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να αναγγείλω ότι... είχα πει πως σήμερα τέτοια ώρα θα συζητούσαμε με τον Νίκο Φιλιππίδη οικονομικά θέματα και μεταξύ αυτών το σπίτι μου 2, αυτό το πρόγραμμα το οποίο το σταματάει η κυβέρνηση φέρνοντας σε αδιέξοδο πολλούς συμπολίτες μας. Δεν ξέρω τον πραγματικό αριθμό, αλλά φαντάζομαι ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων ο οποίος βρίσκεται προαπρόπτου και αυτό είναι τεράστιο θέμα, δεν το συζητώ. Με τον Νίκο, επειδή με τον προγραμματισμό που έκανα έπεσα έξω, γι' αυτό λοιπόν ο Νίκος θα είναι αύριο μαζί μας μετά τις 9 το πρωί για να το συζητήσουμε, το αναγγέλλω για όσους και όσες μου γράψατε, οπότε να ξέρετε ότι αύριο θα το συζητήσουμε το θέμα. Τώρα, αυτό που ακολουθεί είναι... αυτό το οποίο το εντόπισε ο Άδωνης Γεωργιάδης και το έβαλε στην πλατφόρμα X, το πήραν μετά και πολλοί ακόμη άνθρωποι, στην ορκομοσία του κυρίου Πέτρου Κωνσταντίνου της Ανταρσία ως Δημοτικού Συμβούλου εκτυλίχθηκαν σκηνές κωμωδίας που ξεφτιλίζουν το θεσμό της αυτοδιοίκησης, ξεφτιλίζουν το Δήμο Αθηναίων, διότι ο κύριος Κωνσταντίνου κάνει ότι, μάλλον υπάρχει ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος αντιδήμαρχος, ο οποίος του λέει τον όρκο. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου διαβάζει έναν δικό του όρκο, θα τον ακούσετε τώρα. Στη συνέχεια όμως, ο εξευτιλισμός του θεσμού έρχεται με το ότι ο Πέτρος Κωνσταντίνου υπογράφει το γνήσιο της ορκομοσίας. Δηλαδή όλοι μαζί κοροϊδεύουν το θεσμό τον οποίον υπηρετούν. Εδώ δεν είναι μόνο... δεν είναι μόνο ο Πέτρος Κωνσταντίνου που ξεφτιλίζει το θεσμό, είναι και ο αντιδήμαρχος ο οποίος συμμετέχει στον ευτελισμό του θεσμού. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον Θάνο Τζίμερο. Προηγουμένως ας ακούσουμε στο πρώτο μέρος, στα ελάχιστα δευτερόλεπτα, είναι ο κανονικός όρκος και μετά αρχίζει και λέει τον δικό του όρκο ο κύριος Κωνσταντίνου της Ανταρσία, που είναι ένα πράγμα Ισλαμό, ελάτε αδέλφοι όλοι από το Πακιστάν και διάφορα. Θα τα ακούσετε. Είναι comedy. Κόμεντι, δηλαδή τραγωδία κόμεντι.
12: Σας καλωσορίζω όλους στην ορκομοσία σήμερα του κύριου Πέτρου Κωνσταντίνου. Προχωρήσαμε. Δηλώνω, επικαλούμενος στην τελική τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και συνείδητα τα καθήκοντά μου.
13: Ακολουθήσει με το σύνδεσμο. Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης της κυβέρνησης κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την καινοτομία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα, για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την αριστερή κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάν Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, θα αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
1: Εννοείται ότι είναι με μαντήλες παλαιστινιακές και τα λοιπά, όλα αυτά είναι ολόκληρο, ένα καραγκιοζηλίκι ολόκληρο, αντιλαμβάνεστε, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν στον θεσμό που ονομάζεται τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά και δεν έχει δρώσει ως τώρα. Συγχαίρω το κράτος, το νόμο, το Υπουργείο Εσωτερικών, τον ίδιο το θεσμό, τον Δήμαρχο Αθηναίων τον ίδιον. Βέβαια θα μου πεις, ένας δήμαρχος που εκλέχθηκε με την Ανταρσία, με ψήφους από τις Ανταρσίες, πώς να διαμαρτυρηθεί τώρα και να... Και να τι να πω, είναι όλο ένα πράγμα συχαμερό, το πώς δηλαδή συμμετέχουμε όλοι σε έναν ευτελισμό, εξευτελισμό ενός κεντρικού βασικού θεσμού που όλοι μαζί συζητούμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και λέμε διάφορες μην πω τι λογίες. Κύριε Τζίμερε, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα.
1: Ορίστε, παρακαλώ.
14: Εγώ θα έδινα συγχαρητήρια στον Επαναστάτη με την καφύγια, διότι είναι ειλικρινής και μάλιστα σε ανακοίνωσή του το λέει ότι παιδιά, εγώ έτσι ορκίζομαι από το 10. Τρεις άλλες φορές ορκίστηκα έτσι. Εγώ όταν ήμουν περιφερειακός σύμβουλος το 14 διαπίστωσα ότι η αριστερίλα ορκιζόταν σε ό,τι ήθελε. Η Δούρου είπε κουτσά στραβά τον όρκο και κόλλησε και ένα μαρξιστικό παρελκόμενο για το λαό, από το λαό, με το λαό κλπ. Οι άλλοι όμως, που Κουκουέ, Ανταρσία, ορκίστηκαν σε ό,τι γούσταραν με υψωμένη τη γροθιά. Επειδή ξέρω ότι το Σύνταγμα στο άρθρο 19 και ο νόμος, ο 3852 του 10, λέει ότι αυτός είναι ο όρκος και είναι το στοιχειώδες που πρέπει να λέει κάποιος αιρετός ή υπηρεσιακός και υπάλληλοι όταν πιάνουν δουλειά στο κράτος, αυτόν τον όρκο λέει. Δηλαδή, πίστη στην πατρίδα, υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου, τη μείωση και συνείδηση. Αυτά. Τρία
1: αρκεί
14: πράγματα.
1: Το Σύνταγμα είναι δικό μου, βέβαια. Μάλλον υπό την προϋπόθεση ότι το Σύνταγμα είναι δικό μου και όχι το γενικό. Ναι,
14: αλλά ο νόμος λέει το Σύνταγμα για το υπάρχον. Όχι για αυτό που έχει ο καθένας στο μυαλό του, που μπορεί να μην είναι καν Σύνταγμα.
1: Ναι, αλλά είπαμε τι κάνουμε τον νόμο εμείς εδώ στον τόπο μας.
14: Λαϊκή εξουσία. Ναι. Όταν λοιπόν πήγα στην αποκεντρωμένη διοίκηση, διότι αυτή είναι η εποπτεύουσα αρχή, και έκανα αναφορά λέγοντας ότι θα πρέπει να εκπέσουν του αξιώματος, διότι ο νόμος στο επόμενο άρθρο από τον όρκο, στο άρθρο 53, λέει ότι όποιος δεν ορκίζεται εκπίπτει του αξιώματος. Μου είπαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση το και τώρα, ναι, δίκιο έχετε από πλευράς νομικής, αλλά τι θέλετε να κάνουμε τώρα, να ακυρώσουμε την εκλογή της Δούρου και όλη τη αριστερά, θα καεί η Αθήνα. Εγώ ζήτησα να έχω έγγραφη απάντηση. Α, ναι, έγγραφη απάντηση. Ναι, δεξιά διοίκηση τότε, στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ναι, θα το στείλουμε στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Περίμενα, ξαναπήγα. Ναι, περιμένουμε απάντηση από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Ακόμα την περιμένω. Αυτό λοιπόν δεν έγινε τώρα. Γίνεται συνεχώς. Αλλά υπήρχε ένας δήμερος περίεργος κτλ. Και έχω μπροστά μου τον λόγο για τον οποίο απέρριψε ο εισαγγελέας μια άλλη μηνυτήρια αναφορά για ίδιας ποιότητας παρανομίες στην περιφέρεια. Διότι ο εγκαλούμενος ήταν κατά του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου τότε. Λέει ότι ο εγκαλών, εγώ δηλαδή, έχει ακραία συμπεριφορά. Αντιθέτως δε ο εγκαλούμενος έχει σεμνή, μετρημένη, χωρίς εξάρσεις και αποτελεσματική παρουσία και είναι αποδεκτός από το Σύνταγμα των Παρατάξεων.
1: Ο δικαστικός το έγραψε.
14: Αυτό το έχω μπροστά μου. Είναι η απορριπτική εξήγηση του εισαγγελέα. Για ποιο λόγο απέρριψε την έγκληση για παρανομίες που πήγα και βίντεο, καραμπινάτες.
1: Μάλιστα.
14: Άρα,
1: είναι μέσα στον λυρισμό ο εισαγγελέας. Είναι λυρικός, θα έλεγα. Είναι θέμα για τον Θεοδωρόπουλο, τον Τάκη. Ναι, ναι, ναι, λυρικός εισαγγελέας.
14: Αλλά είναι ακόμα στην έδρα.
1: Θα είναι, τι να κάνει.
14: Η ουσία όμως, κύριε Πορτοσάλτε, είναι εξής, και κρυβόμαστε πίσω από τον όργο. Για μένα θα έπρεπε να εκπέσει το αξιώματος και μάλιστα θα έπρεπε να διωχθεί και ο αντιδήμαρχος.
1: Και ο αντιδήμαρχος, ο οποίος μισό το συμμετέχει, ο αντιδήμαρχος είναι άλλο καραγκιοζηλίκι, γιατί είπαμε αριστερός είναι, μπιπ δεν είναι. Υπογράφει το χαρτί με την κανονική ορκομοσία. Είναι όλοι μαζί στην απατεωνία, δηλαδή.
14: Βεβαίως, αυτό όμως είναι ποινικό αδίκημα. Είναι το άρθρο 242 του ποινικού κώδικα. Είναι ψευδής βεβαίωση που έχει ένομη σημασία. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η υπογραφή του αντιδημάρχου και έλεγε Φιλαράκο, δεν ορκίστηκες με τον προβλεπόμενο όρκο, δεν μπορείς να αναλάβεις καθήκοντα. Τελειώσαμε. Αν δεν υπήρχε αυτή η βεβαίωση, δεν θα ήταν σύμβουλος ο συγκεκριμένος. Άρα θα πρέπει και οι δύο να πάνε.
1: Ναι. Ποιος ήταν εκ των αρμοδίως αντιδημάρχων, κύριε Τσίμερε, ξέρετε?
14: Ναι, Γιάνναρος λέγεται.
1: Νομίζω είναι οικονομικών. Αντιδήμαρχος, ναι, οικονομικών. Γεώργιος Γιάνναρος, μάλιστα.
14: Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αλλά βλέποντας τον όρκο, διότι να το δούμε και στην ουσία και φιλοσοφικά. Τι σημαίνει ορκίζουμε? Ορκίζουμε σε αυτά που πιστεύω. Δηλαδή, όταν λέει ο άλλος, ορκίζουμε στην τιμή και στην υπόλοιψή μου. Και όπως φαίνεται ο κύριος Κωνσταντίνου, τα σέβεται αυτά. Λέει ότι εγώ.
1: Δεν σέβεται, όχι, αφού υπογράφει το χαρτί το κανονικό.
14: Όχι, συμπαθάτε με, συμπαθάτε με. Ναι. Σέβεται την τιμή και την υπόλοιψή του.
1: Ναι.
14: Άρα λέει ότι εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα για τους στόχους που έχω. Ποιοι είναι οι στόχοι του Ανταρσία, τους ξέρουμε. Η επαναστατική, τους διαβάζω, η επαναστατική κατάργηση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής και η συντριβή του αστικού κράτους για την κατάκτηση της εργατικής εξουσίας. Όλα τα χρόνια που οι συνάδελφοί σας καλούν αριστερούς, τους ρώτησαν ποτέ, παιδιά, όταν λέτε επαναστατική ανατροπή, επανάσταση, το λέτε μεταφορικά, όπως λέμε μια επαναστατική, ας πούμε, ανακάλυψη, ξέρω εγώ, η AI, ή το λέτε κυριολεκτικά?
1: Αν λέει, το κάνουν αυτό, όλα θα βγουν ότι έχουν τοξικό λόγο, κύριε Τζίμερε. Τα έχει καθαρίσει αυτά η γλυκιά μας δημοκρατία και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όπως θέλετε, δεν συμπίπτουν με τον κεντρό λόγο, κύριε Τζίμερε, όλα αυτά που λέτε τώρα.
14: Θα έλεγα λοιπόν, ναι, σε όσους πολύ, πολύ αργά αντιλήφθηκαν ότι αυτοί ορκίζονται σε αυτά που πιστεύουν, να δουν την ουσία του πράγματος. Πρώτα να εφαρμόσουν τον νόμο, δηλαδή περιμένω από τους δικαστικούς, γιατί κάποιος θα μας ακούει, φαντάζομαι όχι ο εισαγγελέας που υπέγραψε αυτό που σας διάβασα πριν, κάποιος να καλέσει τον αντιδήμαρχα και να του πει: παλικάρι μου, εδώ άλλα είπε και άλλα υπέγραψε. Αυτό είναι αδίκημα. Για πες μας γιατί το έκανε. Και να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκπτωση του συγκεκριμένου και όλων των άλλων. Αλλά παραμένει το ουσιαστικό ερώτημα. Κάποιος ο οποίος έχει στόχο εκπεφρασμένο την ανατροπή του πολιτεύματος με όπλα, και αυτό αφορά και τον Ανταρσία και αφορά και τον Κουκουέ, το έχω πει ένα σωρό φορές, το οποίο φορά παρτίδα, λέει, στα σημερινές του θέσεις, όχι στις θέσεις του 49, ότι ο σκοπός μας είναι να φέρουμε την επανάσταση και τη δικτατορία του προλεταριάτου, μπορεί να συμμετέχει στην πολιτική.
1: Το 1974 το λέει αυτό, όταν επαναλειτουργήσε ως...
14: Το λέει και σήμερα.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω, από το 1974.
14: Βεβαίως. Να, το διαβάζω, το έχω μπροστά μου. Στρατηγικός στόχος του ΚΚΕ είναι η κατάκτηση της επαναστατικής εργατικής εξουσίας.
1: Δεν το πιστεύει όμως η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Δεν τα πιστεύει όλα αυτά, κύριε Τζίμερ, ότι μπορούν να σας συμβούν. Και γι' αυτό λοιπόν μέσα στη μεγαλοθυμία και στη μεγαλοκαρδία της αφήνει όλους, όλα τα πουλάκια μου να υπάρχουν.
14: Ναι, αλλά αυτά τα πουλάκια που υπάρχουν,
1: ναι,
14: έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μπλοκάρισμα της ζωής, μπλοκάρισμα της Αθήνας, δηλαδή γράφει
1: το επιτρέπει
14: ο συγκεκριμένος επαναστάτης.
1: Ναι.
14: Έχουμε αγώνες μπροστά και λέει 13/5 απεργία της ΑΔΔ για αυτό πορεία. 15/5 κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Τζαβέτσο Υπουργείο Μετανάστευσης.
1: Το μεγάθυμον κράτος μας επίσης με τους φόρους μας, επειδή είναι κυμπάριδες οι υπουργοί μας και οι πολιτικοί μας, επιτρέπουν με τα λεφτά μας να πληρωθεί ο απεργός που δεν θα δουλέψει. Τα έχουμε λύσει αυτά, κύριε Τζίμερε, είστε μειοψηφία, καταλαβαίνετε. Τα έχουμε λύσει αυτά.
14: Πορεία και το απόγευμα. Ναι, αλλά εγώ που πληρώνω αυτούς τους φόρους, θέλω να πάω στη δουλειά μου, θέλω να κυκλοφορώ κανονικά. Δεν θέλω να είμαι συνέχεια με το φόβο ότι θα
1: εντάξει,
14: δώσω και θα πάω μια
1: δεν την ξέρετε την απάντηση. Εντάξει, μωρέ, τώρα για μισή μέρα κάνεις έτσι. Ναι, θα κάτσουμε όλοι. Ναι, ναι.
14: Όταν λοιπόν ξαναφέρετε το φίλο μου τον Άδωνη,
1: ναι,
14: ο οποίος διαμαρτυρήθηκε...
1: Αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Χρόνο, κύριε Τζίμερε, θα είναι εδώ αύριο το πρωί. Ναι, ναι.
14: Και αν θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση παρέα.
1: Θα το ακούσετε. Όχι, δεν θα σας καλέσω εσάς, θα την ακούσετε την ατάκα μου. Εντάξει.
14: Τι κάνει λοιπόν το κράτος και πότε επιβάλλεται ο νόμος? Όταν δεν φοβόμαστε τις αντιδράσεις της αριστερίλας ή πάντα?
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Τζίμερε. Καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Μάλλον διάλειμμα. Στο Δελτίο Ειδήσεων ο κύριος Γιαννίρης. Έρχομαι με την αναγγελία της ώρας.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε.
17: Η ώρα είναι 9.
18: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
19: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
20: Perfume Lab, με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
21: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Picnic. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
22: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
23: Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
25: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά.
26: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
27: Μισό.
26: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
27: Μισό.
26: Πάλι μισό.
27: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
26: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γόναρη, στη Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην Πειραιός προς την Ομόνια και στην πλατεία Καραϊσκάκη. Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχούρη τον Απρίλιο του 25 έξω από το διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση συνέλαβαν τρεις ημεδαπούς. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 24 και σε πράξη παραβίασης προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ και ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, αποκαλύπτει το NBC News. Σύμφωνα με το Αμερικανικό δίκτυο, το σχέδιο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τον να αναστείλει τη χρήση εναερίου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Σαουδική Αραβία, όπως και άλλες χώρες του κόλπου, εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση του Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης την Κυριακή. Ο πρόεδρος ΗΠΑ φέρεται να συνομίλησε αργότερα για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, πάντως, χθες το βράδυ είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στη Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σε άλλες του δηλώσεις, χθες επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις ΗΠΑ. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα ανοιχτά του πράσινου ακρωτηρίου λόγω των κρουσμάτων χαντεοϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα, εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα χαντεοϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του ιού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο πλοίο. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον ιό, βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρισκόντουσαν υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής σημάδια ασθένειας. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα έχουν τρεις στόχους. Πρώτον, να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα. Δεύτερον, μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Και τρίτον, ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να κινήσει στη Βουλή μέσα στον Μάιο. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδεθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθησαν 268 άτομα. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΟΑΚΑ με σκόρ 91-87 από την Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Παρί Σαν Ζερμέν Άρσεναλ είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο ειστήριο του τελικού.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η DuroStick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
7: Αρκετές δυσκολίες συναντούν οι οδηγοί στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματά της, στο ύψος Ελληνικού και Γλυφάδας, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να βελτιώνεται, αλλά ακόμα έχει πολλή κίνηση από την Ιετιόνια ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από εδώ από τη γειτονιά μας, από το Σκάι και το Νέο Φάληρο, πηγαίνοντας προς το λιμάνι. Στο κέντρο της Αθήνας πολύ πυκνή ροή και τροχαία ατυχήματα και βεβαίως ο δυσκολότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου είναι η λεωφόρος Κηφισού, σχεδόν πάντα. Στο ανωδικό ρεύμα από τα ΚΤΕΛ με σοβαρή ακινητοποίηση και στο καθοδικό ρεύμα από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Κλείνουμε με την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα της Αττική Οδός προς τον κόμβο Κηφισίας έχει τις συνήθεις και κάτι παραπάνω καθυστερήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, στο υπέροχο πρωινό της 5ης 7 Μαΐου. Μπαίνετε τώρα στο περιβάλλον μας εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, στον Sky 100,3, για να συζητήσουμε αυτά που έχω επιλέξει προς παρουσίαση. Καλώς ορίσατε λοιπόν, είτε είσαστε από την ελλαδική επικράτεια εδώ στη μεγάλη πρωινή παρέα του Sky 100,3, είτε επίσης από τη μεγάλη παρέα της Διασποράς, ομογένεια αλλά και μετικήσαντες τα τελευταία χρόνια οι οποίοι ζείτε στο εξωτερικό, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για την ανταλλαγή απόψεων, για τα μηνύματα, για τον τρόπο των πολιτισμικά θέματα που συναντάτε και μέσα στα οποία ζείτε στις κοινωνίες που έχετε εκεί επιλέξει να ζήσετε λόγω της επιλογής του επαγγελματικής θέσεως, και ευχαριστώ πάρα πολύ γενικότερα για την αλληλεπίδραση που έχουμε. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Εύχομαι άλλη μια φορά υγεία, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας, στις υποχρεώσεις μας, για να πάμε κάποια στιγμή να επιστρέψουμε στο σπίτι με το καλό.

δυστυχώς δυστυχέστατα στην κοινωνία της Κρήτης, όχι σε όλο το εύρος της εννοείται, αλλά σε κάποια κομμάτια της κοινωνίας της Κρήτης υπάρχει ένα πολιτισμικό κατάλοιπο που είναι έτσι ερευόδες, έρχεται από πού πολύ παλιά, αλλά δυστυχώς δεν στέκεται ικανή η σύγχρονη κοινωνία των Κρητών, οι διανοούμενοι της, οι άνθρωποι, οι σοφοί της, οι άνθρωποι της καθημερινότητας με την δική του σοφία και εμπειρία ζωής, να καθυποτάξουν αυτό το από μέσα το ερευόδες, αυτό το πολύ σκοτεινό που λέει εκδίκηση, μάλλον αυτοδικία και εκδίκηση για ό,τι συνέβη. Άλλες του εκφράσεις είναι η οπλοκατοχή. Άλλη του έκφραση είναι η κλοπή ζώων. Άλλη του έκφραση είναι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά λοιπόν τα πολύ σκοτεινά κομμάτια, τα οποία δυστυχέστατα, γιατί στην Κρήτη υπάρχουν προφανέστατα άνθρωποι διαμάντια, άνθρωποι ψυχούλες. Αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει και αυτό το πολύ σκοτεινό. Σε κάποιες εποχές αυτό το αποδίδαμε στον χαρακτήρα, τον αψί χαρακτήρα ενός κριτικού λεβέντη, ο οποίος εισήρθε στην πολιτική ζωή από έναν άνθρωπο που θέλει να αλλάξει τώρα τα πράγματα. Είναι ένας ωραίος τύπος, ο οποίος αφού κυβέρνησε 5 χρόνια και αφού μας σύστησε και μας εισήγαγε στην πολιτική ζωή, δήμαρχος Φακίων, ο οποίος είχε διπλά βιβλία και το έλεγε με καμάρι, ότι εγώ έχω ένα κανονικό βιβλίο και έχω και ένα παράνομο βιβλίο για τα μαύρα του Δήμου. αυτόν τον τύπο λοιπόν τον εισήγαγε αυτός ο ωραίος ο Χαβαλές, ο οποίος γενικώς θα έλεγα παραλίας, μια που κατοικεί και κοντά στη θάλασσα, λοιπόν, παραλίας τύπος, ο οποίος θέλει τώρα να έρθει να αναμορφώσει την Ελλάδα και να φέρει το κάτι άλλο, το διαφορετικό λοιπόν, για να μην τα λέω τόσο άγρια, γιατί εκνευρίζεται και η καλή μου κυρία η Αγγελική Κοροτζή Τσακμάκη και μου γράφει ένα ολόκληρο βιβλίο σήμερα στην πλατφόρμα 1003, κυρία μου, αποκλείεται να το διαβάσω. Αν θέλετε το πόνημά σας, για το οποίο πονώ και εγώ δηλαδή, για τον κόπο που καταβάλατε, στο portosalta.sky.gr, παρακαλώ πολύ. Διότι ξέρω θέλετε να απολογηθείτε για όλη την αριστερά, η οποία κουβαλάει όλα αυτά τα ερευόδη πράγματα. Και αντιλαμβάνομαι ότι έτσι σας δυσανασχετείτε ακούγοντάς με. Το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, η ιστορία πώς έχει, φίλες και φίλοι. Γιατί το ερευόδες είναι μέσα στο πολιτισμικό. Αυτό το οποίο ο κύριος αυτός πρώην πρωθυπουργός το χαρακτήρισε, του προσέδωσε τον χαρακτήρα του αψίκορου, ας πούμε, για αυτήν την προσωπικότητα που μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία 10 χρόνια. Ενώ σε μια συζήτηση που είχα εδώ με την κυρία Μπακογιάννη, είχε αποδώσει κάποιες ενέργειες που είχαν γίνει του λιμενάρχη Χανίων, ότι είναι, βρε παιδί μου, στον χαρακτήρα μας. Ξέρετε τώρα πως είναι αυτός ο χαρακτήρας μας εκεί στα Χανιά. Μάλιστα. Αυτός ο χαρακτήρας όμως, στην ακρότατη του έκφραση, εγώ δεν λέω ότι είναι όλοι δολοφόνοι, σε καμία περίπτωση αλλή και τρισαλή, αλλά στην ακρότατη του περίπτωση συγκάνει το εξής αποτέλεσμα. Δύο εφηβάκια 16-17 χρονών πηγαίνουν και μπεκροπίνουν ένα βράδυ. Μάλιστα. Και όπως έχουν μπεκροπιεί και είναι ντύρλα, είναι αδελφικοί φίλοι, έτσι. Παίρνει ο ένας το οδηγεί το αυτοκίνητο και δυστυχώς γίνεται το ατύχημα. Δεν σχολιάζει κανείς, βέβαια, το γεγονός ότι έγινε το ατύχημα επειδή αυτά ήταν πιωμένα ντύρλα και πήραν να οδηγήσουν. Δυστυχώς το ατύχημα φέρνει δυστυχία και δυστύχημα, γιατί τραυματίζεται ο οδηγός, αλλά δυστυχώς σκοτώνεται ο φίλος του, το αδελφικός του φίλος, παιδί μου, πώς να το πω, δηλαδή σκοτώνεται το παιδάκι το άλλο, το εφηβάκι, σε αυτή την πρόσκουρση του αυτοκινήτου πάνω στο διάζωμα. Οι γονείς του συγχωρεμένου παιδιού δεν αντέχουν τον πόνο ότι χάνουν το παιδί τους. Μάλιστα, το χειρότερο κακό που μπορεί να βρει έναν άνθρωπο, να χάσει το παιδί του. Όμως τους τρώει και κάτι άλλο μέσα τους, ότι δηλαδή δεν θα αποδώσει δικαιοσύνη, αλλά θα αποδώσει ο πατέρας δικαιοσύνη, ο μπαμπάς του θανόντος παιδιού, αυτού που σκοτώθηκε από το ατύχημα, το οποίο μετατράπησε δυστύχημα αυτοκινητιστικό.
Και δεν ξέρω, ίσως και με την παρότρινση της μάνας, γιατί η μάνα παίζει και ένα ισχυρό ρόλο στην αντίληψη την πολιτισμική της Κρήτης. Ο άντρας αυτός, ο σύζυγος αυτός, επιχειρεί πολλές φορές να αφαιρέσει τη ζωή του παλικαριού που οδηγούσε, ο οποίος μεταξύ έχει μεγαλώσει, έχει γίνει 20 χρονών, ξέρω εγώ. Η δικαιοσύνη ξέρει, η αστυνομία στην Κρήτη ξέρει ότι ένας άνθρωπος έχει πάρει στο κατόπι και προσπαθεί να δολοφονήσει τον υπαίτιο κατά τη δική του αντίληψη του θανάτου του παιδιού του και θέλει να του δώσει εκείνος δικαιοσύνη κατά τη δική του, από αυτήν την, είπαμε, την αντίληψη του ερευόδους πολιτισμικού που χαρακτηρίζει κάποιους ανθρώπους δυστυχώς ακόμη στην Κρήτη. Κανείς δεν έκανε τίποτα όμως. Το παραμικρό. Δεν κουνήθηκε, άνθρωπος δεν κουνήθηκε. Η δικαιοσύνη ήξερε, βγήκαν ασφαλιστικά μέτρα κτλ. Αλλά αυτό στο τέλος, επειδή το είχε βάλει στο μυαλό του, πήγε και τον δολοφόνησε τον νεαρό. Τώρα έχουν κηδείες, έχουν αυτό, γίνεται. Ναι. Εννοείται ότι με αυτά ασχολείται το τηλεοπτικό σκέλος της δημοσιογραφίας. Αλλά είναι θέμα όμως, είναι τεράστιο θέμα. Για το δηλαδή, μπορεί η πολιτεία μας, η συντεταγμένη, η θεσμική κοινωνία, μάλλον η κοινωνία με τους θεσμούς, να προλάβει δολοφονίες ανθρώπων που είναι προδιαγεγραμμένες, που φαίνεται ότι θα γίνουν, διότι υπάρχει αυτό το κατάλοιπο πάνω στο για το οποίο μιλούσαμε. Οπλοφορία, οπλοχρησία και αντίληψη κυρίως. Και συνέβη, δυστυχώς. Πήγε ο πατέρας και όπως αποκαλύπτεται τώρα από ένα βίντεο που θα τα δείξουμε αυτά το μεσημέρι, όχι απλώς τον δολοφονεί, τον κλωτσάει και από πάνω. Το νεκρό σώμα το κλωτσάει ο πατέρας. Μιλάμε τώρα για τέτοια κατάσταση βίας, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό είναι ψυχαναλυτικό. Τώρα το κλείνω εδώ. Απλώς θέλω να πω ότι κάτι πρέπει να κάνει το θεσμικό κράτος. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω πραγματικά που είναι το θέμα, δηλαδή ως προς την πρόληψη εννοώ. Φαντάζομαι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μελετούν αυτά τα ζητήματα και θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Πρώτος προσκεκλημένος για σήμερα σε αυτήν την ώρα, φίλες και φίλοι, με αφορμή, να το εντοπίσω κιόλας, με αφορμή το περιεχόμενο του άρθρου που έγραψε την Κυριακή που μας πέρασε ο Κώστας Καλίτσης στην εφημερίδα Καθημερινή, με τον τίτλο

0: 5 Μαΐου έχει οριστεί η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Για αυτόν είναι πολύ σημαντική, για τον κόσμο είναι πολύ σημαντική. Έχει ήδη αναβληθεί μια φορά, συνεπώς να αναβαλόταν και δεύτερη θα ήταν ένα θέμα. Υπάρχει αίσθηση ότι θα πρέπει να έχει κλείσει με κάποιο τρόπο, κάπως, ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο ως τότε. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια, γιατί από τη μια μεριά ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μικρό μνημόνιο, μια σελίδα είναι όλο και όλο, 14 σημεία, το οποίο διαπραγματεύεται το Ιράν με την Αμερική. Η βασική ιδέα είναι μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Αν είναι αυτό, αναρωτιέται κανείς, άξιζε 2 μήνες, 67 μέρες αυτός ο χαμός που έχει γίνει στον κόσμο, αυτό το κόστος, απλώς για ένα μορατόριουμ που θα λέει το Ιράν αναστέλει τον εμπλουτισμό του ουρανίου και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν σταδιακή άρση των κυρώσεων. Υπάρχει και άλλη εκδοχή ότι απλώς κερδίζουμε χρόνο να γίνει η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο χωρίς τα όπλα να μιλάνε στον Περσικό κόλπο και μετά βλέπουμε. Θα αναζητήσω απάντηση. Είναι ο Κώστας Λάβδας στην τηλεφωνική γραμμή, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα κύριε Λάβδα.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη. Δηλαδή, ή μάλλον εκτίμηση, αν στα αλήθεια υπάρχει, θα μπορούσαμε να έχουμε μια οριστική λύση αυτής της κρίσης με αυτό το moratorium που είναι στο τραπέζι, μια σελιδούλα, ή απλώς κερδίζουμε χρόνο για να γίνει κάποια στιγμή αργότερα μια κλιμακωμένη μεγάλη επιχείρηση.
1: Νομίζω ότι η πρόβλεψη δεν μπορεί να κάνει κανείς. Μπορεί να συζητήσει διαφορετικά σενάρια. Η πρόβλεψη δεν είναι δυνατή γενικώς στην πραγματικότητα. Στα αντικείμενα που συζητάμε είναι πολύ παραγωγικά και εξαρτώνται βεβαίως και από ερμηνευτικές διαστάσεις. Αλλά μπορεί κανείς να συζητάει σενάρια και να βρίσκει πιθανότητες ανάλογα με την κίνηση των μεταβλητών. Θα έλεγα ότι πρώτον, εάν υπάρξει τώρα μια εκεχηρία η οποία θα έχει κάποια διάρκεια, θα αφορά πράγματι αυτό που είπατε, την επίσκεψη, όταν με καλέσατε, σας άκουσα, την επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Για να δει ακριβώς πώς εξελίσσονται οι σχέσεις και να συζητήσουν και το θέμα του Ιράν. Το Πεκίνο μέχρι στιγμής έχει κρατήσει μια πραγματιστική στάση. Αφενός κάνει δηλώσεις για την ανάγκη να παρακαμψούν οι άδικες και παράνομες αμερικανικές κυρώσεις. Αφετέρου γνωρίζουμε από χθες ότι ο ρυθμιστής, που σαφώς εξαρτάται βέβαια στην κυβέρνηση στην περίπτωση του Πεκίνου, ο αρμόδιος ρυθμιστής έχει δώσει οδηγίες στις τράπεζες κινέζικες να σταματήσουν το δανεισμό δηληστηρίων που χρησιμοποιούν ιρανικό πετρέλαιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι μια είδηση που πλήρως νομίζω το Bloomberg την αναλύει πολύ διεξοδικά σήμερα, αφορά χθεσινή εξέλιξη όμως στην Κίνα, που δείχνει αυτό που είπα ότι είναι μια πραγματιστική στάση και άρα σύνεται συζητήσει. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος με οποίο μπορεί να έχουμε ίσως μια κεχηρία. Αλλά θα είναι κεχηρία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο στάδιο των 30 ημερών. Που ο Αμερικανικός Ομοσπονδιακός Νόμος 1973, που είναι ενισχύ, δίνει στον Πρόεδρο 60 συν maximum 30, είμαστε στην 67η, αν δεν απατώμε, να συνεχιστούν επιχειρήσεις ενώ δεν έχει κηρύξει πόλεμο το Κογκρέσο. Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα, σημαντικό όμως, γιατί είναι χρονιά εκλογών και γιατί υπάρχουν και Ρεπουμπλικάνοι και βουλευτές και γερουσιαστές που έχουν.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πρόεδρος μπορεί να περιφρονήσει την υποχρέωση του από το Σύνταγμα. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα έρθει σε σύγκρουση και με τους δικούς του, βουλευτές.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι κάτι που θέλει να κάνει και σίγουρα όχι σε χρονιά εκλογών, γιατί πάμε προς τις ενδιάμεσες. Τώρα, άρα μπορεί να έχετε μια εκεχηρία διαρκείας. Όμως το εμπλουτισμένο ουράνιο δεν είναι το μόνο θέμα. Υπάρχουν πλέον τα στενά του Ορμούζ, που εκεί έχουμε μια δυσάρεστη εξέλιξη, δυσάρεστη για όλους μας. Και είναι δύσκολο για τις ΗΠΑ να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο το οποίο θα αποδέχεται έστω, ας το πούμε έτσι, με έναν τρόπο υπόρρητο, ότι έχει αλλάξει το στάτους εκεί. Θα πρέπει το Ιράν να δεσμευτεί ότι δεν εξακολουθεί να πιστεύει ότι υπάρχει ένα νέο καθεστώς πλέον που του επιτρέπει να ζητά ενδεχομένως ανάλογα με τη δική του πολιτική, δασμούς κτλ. Άρα το θέμα των Στάντων Ορμούς είναι εξίσου, μην πω περισσότερο, κρίσιμο.
0: Σωστά.
1: Και όσο δεν βρίσκουμε μια λύση σε αυτό, τόσο είναι αδύνατο να σκεφτούμε ότι η όποια κεχηρία θα μετασχηματιστεί σε ειρήνη. Και τέλος, ξέρετε, όλο αυτό δείχνει ότι δεν υπήρχε πραγματικό πλάν B στην προσέγγιση Τραμπ στον πόλεμο. Το οποίο ενδεχομένως έχει να κάνει με την ποιότητα του intelligence που του ερχόταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε σχέση με την εσωτερική κατάσταση στο Ιράν, τις εισηγήσεις των επιτελείων. Αλλά νομίζω ότι η πληροφόρηση είναι το μείζον.

0: φαίνεται όλη αυτή η περιπέτεια να βασίζεται σε ελλειπή πληροφόρηση, όχι λανθασμένη, αλλά ελλειπή. Mm. Φάνηκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι οι περιφερειακές διοικήσεις των φρόνων της Επανάστασης άντεξαν παρά τις εντυπωσιακές αρχικές εκτελέσεις, γιατί αυτό πρόκειτο.
1: Ενώ υπήρχε η εντύπωση ότι αυτό θα ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: θα ήταν καταλυτικό.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν καταλυτικό.
1: Ίσως είναι το τίμημα που πληρώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για το γεγονός ότι σε αυτή τη θητεία του ο πρόεδρος περιβάλλεται από ανθρώπους που ξέρουν να του λένε μόνο ναι. Και ποτέ τίποτα δυσάρεστο.
0: Αυτό είναι σωστό. Και ενώ υπήρξε για τη Μέση Ανατολή και θετικό πρόσημο στην πρώτη περίοδο, Τραμπ, η συμφωνία του Αβραάμ ήταν μια κρίσιμη και θετική βεβαίως. Τώρα βλέπουμε ότι είμαστε στην κόψη του ξηραφιού για μια ενδεχομένως αντίστροφη μέτρηση. Βλέπετε ότι το ρήγμα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων βαθαίνει κάθε μέρα. Και αυτό δείχνει μια τάση αποσταθεροποίησης, ενώ η συμφωνία στο Αβραάμ ήταν μια κρίσιμη στιγμή θετική αναγνώρισης του Ισραήλ από τους Άραβες, ώστε να μπούμε σε μια νέα σταθερότητα. Είναι στην κόψη του ξηραφιού. Είναι σαφές ότι η έξοδος των Εμμυράτων από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ Plus δημιουργεί ένα προηγούμενο το οποίο αποσταθεροποιεί την ισχυρή παρουσία της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ από την άλλη μεριά, αν σκεφτείτε ότι επί Τραμπ 2 είχαμε και τη συμφωνία την κρισιμότατη της Σαουδικής Αραβίας με το Πακιστάν, που είναι η μόνη μουσουλμανική πυρηνική δύναμη, η οποία σίγουρα δεν είναι συμφωνία η οποία ανεξαρτήτως των σχέσεων του Τραμπ με το Πακιστάν και τα λοιπά και σε προσωπικό επίπεδο και τις δηλώσεις του, την οποία το αμερικανικό στρατηγικό κατεστημένο βλέπει θετικά. Άρα κινδυνεύει ο Τραμπ, όχι ακόμα, δεν το έχει κάνει, αλλά κινδυνεύει να μπει σε μια περίοδο που θα αρχίσει να αποδομεί κατακτήσεις της πρώτης περίοδου και ειδικά τον ορίζοντα που έδωσαν οι συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λάβδα.
0: Να είστε καλά. Γεια.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
10: Είπε μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, κατά μήκος του Αμαρουσίου αλλά και στη Μάρνη Προσπατησίων. Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχούρη τον Απριλίο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες συνέλαβαν τρεις συμμεταπούς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεών του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα τον Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει την διακοπή του σχεδίου. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρούας γερόπλιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταΐου που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταΐου που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 268 άτομα. Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν χθες βράδυ να απαγορεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν να δημιουργούνται ψεύτικες σεξουαλικές εικόνες προσώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα και πάλι, είναι 5η 7 Μαΐου του 2026. Να σας θυμίσω πρώτον, αν ενδιαφέρεστε, η Εθνική Τράπεζα μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση σε ένα δάνειο έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης μιας ακόμη και πολύ μικρής, ακόμη και ατομικής επιχείρησης, έως 10 εκατομμύρια για επενδυτικά σχέδια, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο, εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, επιδότηση επιτοκίου και όλα αυτά, χάρη στο Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, ρωτήστε σε ένα κατάστημα εθνικής ή μπείτε στο nbg.gr. Σας θυμίζω επίσης, σήμερα είναι 7, μεθαύριο το βράδυ οι Μετάλλικα έρχονται στο Ολυμπιακό Στάδιο για μια μεγάλη συναυλία, που την οποία πολλοί οι φίλοι τους τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα περιμένουν. Πριν πάτε στην συναυλία, αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, περάστε από το booth της Cosmote Telecom, happenings, δώρα και μια εμπειρία που θα ενισχύσει την εμπειρία της ίδιας συναυλίας. Όταν ξεκινήσαμε το σημερινό ημερολόγιο, είπα ότι το εισαγωγικό riff του Satisfaction είναι ίσως το διασημότερο riff στην ιστορία της rock μουσικής. Ένας ακροατής που ξέρει κιθάρα με διόρθωση μου λέει, όχι, είναι από το Smoke on the Water το διασημότερο. Κούστα επίσης, κάποιοι λένε ότι αυτό είναι το σημαντικότερο έργο της σε όλο το αρχιπέλαγος της κλασικής μουσικής, της δυτικής κλασικής μουσικής τουλάχιστον. Είναι το δεύτερο μέρος από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σαν σήμερα 1824 στη Βιέννη. Και αυτό είναι το διάσημο βάλς του Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1840. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σημείωση στο ημερολόγιο, αν το ημερολόγιο δεν είναι πλημμυρισμένο από ειδήσεις και θέματα με μεγάλο ενδιαφέρον. Χτες το IIF, το Διεθνές Οικονομικό Ινστιτούτο, ανακοίνωσε, όπως κάνει τακτικά, τα στοιχεία για το παγκόσμιο χρέος. Λοιπόν, η ανθρωπότητα συνολικά, δηλαδή το σύνολο των χωρών του κόσμου, χρωστάν 353 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ρεκόρ. Αν αυτά τα 353 τρισεκατομμύρια τα διαιρέσουμε δια των 8,2 δισεκατομμυρίων περίπου που είμαστε οι άνθρωποι πάνω στη γη, αυτό σημαίνει ότι χρωστάς, Παναγιώτη, 43.050 δολάρια. Τόσο αναλογεί στον καθένα από εμάς. Βέβαια, το πιο ενδιαφέρον από τις χθεσινές ανακοινώσεις του IIF δεν είναι αυτό που είναι απλώς ένας αριθμός, είναι η διαπίστωση ότι οι επενδυτές σιγά σιγά κουνάνε τα χρήματά τους από τα αμερικανικά προϊόντα προς άλλα, διαφοροποιούνται. Είναι μια από τις συνέπειες αυτών που συμβαίνουν στον κόσμο τώρα. Και τι συμβαίνει στον κόσμο τώρα? Προφανώς προπάντων ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Μιλούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Λάβδα, η αίσθηση ότι δεν υπάρχει Plan B και κυρίως δεν υπάρχει ένα σαφές σχέδιο εξόδου από αυτήν την κρίση. Προσέχουμε τι συμβαίνει εκεί. Τι συμβαίνει εκεί? Πάνω στο τραπέζι υπάρχει ένα σχέδιο μιας σελίδας, ένα memorandum, 14 σημεία όλα και όλα, με διάφορες ρυθμίσεις που δεν τις ξέρουμε όλες. Κάποιες έχουν δοθεί, έχουν διαρρεύσει στη δημοσιότητα, αλλά και για αυτές δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι ακριβείς. Το ερώτημα που θα τεθεί, αν συμφωνηθεί, είναι καλύτερο από αυτό που είχε ήδη η Αμερική και ο Τραμπ το έσκισε, δηλαδή τη συμφωνία από πυρηνικοποίησης του Ιράν που είχε γίνει στα χρόνια του Ομπάμα, συμφωνία που καταργήθηκε από τον Τραμπ και τώρα χρειάστηκε ένας πόλεμος 67 ημερών για να έρθει, αν έρθει αυτό το καινούριο χαρτί. Μια άλλη όψη αυτό που συμβαίνουν εκεί είναι αυτή που περνάει απαρατήρητη, ότι στη Γάζα ο πόλεμος συνεχίζεται κάτω από τα ραντάρ και ότι σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ που δημοσίευσαν σήμερα οι Times της Νέας Υόρκης, το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο εφαρμόζει τακτική Γάζας, δηλαδή υπάρχουν βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν ότι ο Ισραηλινός στρατός κυριολεκτικά ισοπεδώνει το Νότιο Λίβανο. Εδώ στα δικά μας είχαμε την, έχουμε μάλλον σε λίγο, σε 20 λεπτά, αν είναι στην ώρα της, την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Κουβεντιάζαμε για αυτήν προηγουμένως. Από τα χθεσινά γεγονότα, είναι ένα θέμα που κουβεντιάστηκε πολύ, η εκδήλωση που έγινε για την αναγόρευση στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ ταυτόχρονα της νομικής αλλά και της θεολογικής σχολής. Σήμερα είναι γεμάτες οι εφημερίδες με ρεπορτάζ, ποιος ήταν, ποιος δεν ήταν, ποιος κάθισε με ποιον, ποιος μίλησε με ποιον, ποιος χαιρέτησε ποιον, ποιος από την κυβέρνηση, ποιος από τη Νέα Δημοκρατία. Λίγη σημασία δίνουν στο τι είπε ο Βενιζέλος σε αυτήν την ομιλία που έκανε κατά την αναγόρευσή του. Είπε κάτι όμως που έχει σημασία και το είπε πολύ επιγραμματικά. Είπε ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και του διαδικτύου και της συλλογής και επεξεργασίας Big Data είναι ανταγωνισμός μεταξύ εταιριών, ανάμεσα σε εταιρείες και κράτη, ανάμεσα σε κράτη, αλλά στο βάθος του αναδεικνύει ότι το επίδικο αντικείμενο είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία ίδια. Και το κρίσιμο δίλημα της εποχής είναι αν η δυτική, φιλελεύθερη, συνταγματική δημοκρατία δεν προστατεύσει τον εαυτό της απέναντι στον κίνδυνο μιας θεσμικής και αξιακής υπονόμευσής της μέσω ανεξέλεγκτων νέων τεχνολογιών, τότε δεν θα έχει νόημα αν θα κερδίσει η Δύση την κούρσα της νέας τεχνολογίας ή θα την κερδίσει η Κίνα ή κάποιος άλλος. Αυτό έχει μια σημασία, γιατί παραπέμπει εμέσως σε ένα άλλο θέμα, είναι το πρώτο θέμα της καθημερινής σήμερα, που θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ημέρας αν δεν είχαμε τόσο φορτωμένη διεθνή και πολιτική ατζέντα. Εκείνο το πρόγραμμα που είχε ανακοινωθεί με πολλά ταραντατζούμ, η εμπιστοσύνη στα αστέρια μας, το Trust Your Stars, που ήταν ένα πρόγραμμα επιβράβευσης αριστείας και χρηματοδότησης διευκόλυνσης της επιστροφής στην Ελλάδα νέων που έφυγαν και διέπρεψαν στις επιστήμες τους αλλού στον κόσμο. Η είδηση ότι σε αυτό το πολύ διαφημισμένο έργο μπαίνουν οριστικά τίτλοι τέλους. Τέλειωσε. Δεν λειτουργήσε. Μια ακόμη ωραία ιδέα που να βάγισε. Διάλειμμα διαφημίσεις.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Επιστροφή στο ημερολόγιο με μια συζήτηση που τη χρωστάω από μέρες, γιατί την περασμένη Παρασκευή δόθηκε στη δημοσιότητα το μανιφέστο της κίνησης της οποίας επικεφαλής έχει τεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Το μανιφέστο έχει συντάξει μια ομάδα επιστημόνων, έχει προκαλέσει ήδη πολλές συζητήσεις. Η επικεφαλής αυτής της ομάδας ήταν ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Χιακαντάρη, ευχαριστώ πολύ.
7: Καλημέρα σας κύριε Τσίπρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
6: Γιατί μανιφέστο?
7: Γιατί δεν είναι διακήρυξη κόμματος και δεν είναι πρόγραμμα κόμματος. Και γιατί δεν είμαστε κόμμα. Mm. Γιατί το πρόγραμμα το φτιάχνει ένα κόμμα. Δεν το φτιάχνει μια ομάδα επιστημόνων. Και τη διακήρυξη την ανακοινώνει ο αρχηγός ενός κόμματος. Επομένως, μανιφέστο με την έννοια ότι είναι μια περιγραφή, καταγραφή αξιών και αρχών, έτσι όπως θα θέλαμε να δούμε εμείς σήμερα αυτό που ονομάζεται και αμέσως από την επικεφαλίδα του μανιφέστου η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής.
6: Η κεντρική ιδέα, αν την διαβάζω σωστά, είναι μια συνάντηση των τριών ρευμάτων, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Μόνο που η κριτική, μια πρώτη κριτική που έγινε, είναι ότι αυτό που στην πραγματικότητα προτείνεται με αλφαγιώτα από το μανιφέστο είναι η μεν σοσιαλδημοκρατία να αλλάξει, η δε πολιτική οικολογία να ενσωματωθεί και αυτή η συνάντηση να γίνει υπό την ηγεμονία της ριζοσπαστικής αριστεράς. Γιατί?
7: Όχι, δεν είναι λανθασμένη με ανάγνωση αυτού του πονήματος. Δεν προτείνουμε ότι η σοσιαλδημοκρατία προτείνουμε να συναντηθεί με το πνεύμα του ριζοσπαστισμού, αλλά και η ριζοσπαστική και η ανανεωτική αριστερά να επεξεργαστεί ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες πολιτικές, ούτως ώστε να συναντηθεί και αυτή με το πνεύμα της σοσιαλδημοκρατίας όσον αφορά τη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λαοί. Και ταυτοχρόνως η πολιτική οικολογία, εδώ είναι το σημαντικό, να ενσωματωθεί στο πυρήνα ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα συνδυάζει την κριτική που αυτή ασκεί σε αυτό το σημερινό μοντέλο. Επομένως, εδώ δεν ζητάμε ο ένας να γίνει ο άλλος και ο τρίτος να γίνει ο ένας, αλλά ζητάμε όλοι μαζί να συναντηθούν σε ένα νέο επίπεδο. Δηλαδή, έχουμε διαπιστώσει και στο κείμενο και κάτι ιδέα, ότι ό,τι είχαν να δώσουν αυτές οι τρεις δυνάμεις και δεν ήταν λίγο, το δώσαν και σήμερα πλέον για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την κρίση τους πρέπει να αλλάξουν ρότα, να αλλάξουν κατεύθυνση, πορεία.
6: Ναι, αυτό περιλαμβάνει, άρα αν σας καταλαβαίνω σωστά, αυτό σημαίνει ότι και ο χώρος που ονομάζεται ριζοσπαστική αριστερά και είναι ο χώρος με τον οποίο είχε ταυτιστεί ο κύριος Τσίπρας, αφού για αυτόν μιλάμε, πρέπει να αλλάξει πορεία.
7: Δεν νομίζετε ότι ο ίδιος έχει αλλάξει αρκετά από αυτό που ήταν το 2010 ή και το 2012 ή ακόμα και το 2015 ή ακόμα και το 2019. Νομίζω ότι αν το ρωτήσετε, ο ίδιος θα σας πει ότι έχει δώσει δείγματα αλλαγής της στάσης του. Και βέβαια και εμείς έχουμε αλλάξει, και εγώ έχω αλλάξει πραγματικά. Διαπίστωσα από μια στιγμή και ύστερα ότι το αντισύριζα και αντιτσίπρα μέτωπο ήταν αντιαριστερά μέτωπο. Και εγώ θεωρώ ότι είμαι αριστερός, οπότε καταλαβαίνετε και τη στροφή.
6: Αυτό που λέτε τώρα προλαβαίνετε ένα θέμα συζήτησης υποχρεωτικό, γιατί ένα από τα πράγματα που προκάλεσε πολλές συζητήσεις, ιδίως σε όσους δεν σας ξέρουν, είναι ότι αυτό το μανιφέστο το υπογράφετε εσείς, ένας άνθρωπος που έχει υπογράψει κείμενα πολύ σκληρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ, του τρόπου διακυβέρνησής του, των υποσχέσεών του εκείνη την εποχή.
7: Ναι, γιατί σας ανέφερα ένα λάθος, είδα δικό μου λάθος, όχι τον άλλον. Δεν έχω μάθει να αποδίδω τα δικά μου λάθη στους άλλους. Έχω μάθει να αποδίδω τα δικά μου λάθη σε εμένα. Λοιπόν, το δικό μου λάθος ήταν ότι δεν διέβλεψα ότι ουσιαστικά η κριτική στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κριτική στον Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν κριτική στην αριστερά. Ήταν η κριτική δηλαδή στην εξαφάνιση της έννοιας και της πρακτικής της αριστεράς. Δηλαδή ήταν κριτική που αποσκοπούσε στην επιβεβαίωση του δόγματος δεν υπάρχει εναλλακτική. Και αυτό ακριβώς το δόγμα αμφισβητούμε στο μανιφέστο.
6: Εναλλακτική σε επίπεδο ιδεών υπάρχει. Στην πράξη υπάρχει, γιατί εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι απλώς η πολιτική σας ή η ιδεολογική τοποθέτηση, είναι και το πεδίο της επιστημονικής σας, ας πούμε, δραστηριότητας. Δεν είναι καλύτερη εποχή για τις ιδέες που θα χαρακτήριζε κανείς αριστερές στην Ευρώπη και στον κόσμο.
7: Αναφυσβήτητα, όχι μόνο δεν είναι η καλύτερη εποχή, θα μπορούσα να πω ότι είναι και η χειρότερη εποχή. Αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή και με τον Τραμπ στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Είναι πλέον, δεν χωράει καμίας κριτικής. Ξεπερνάει τα όρια του ανθρώπινου νου. Και επομένως και οι θέσεις της αριστεράς σε αυτή την εποχή βρίσκονται στριμωγμένες. Ακριβώς όμως επειδή βρίσκονται στριμωγμένες, κάπως πρέπει να ανταποδώσει τα χτυπήματα. Και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε. Νομίζω βέβαια δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, αλλά μπορώ να σας δώσω ένα στίγματο. Αντί να στηρίζονται οι κυβερνήσεις στον πλούτο, πρέπει να στραφούν και να στηρίζονται στην εργασία. Τι σημαίνει αυτό, γιατί και αυτό θα μου πείτε αμέσως, κάντε μας το συγκεκριμένο. Τι θα πει στηρίζομαι στην εργασία. Στηρίζομαι στην εργασία σημαίνει υψηλότερους μισθούς, λιγότερες ώρες εργασίας, ποιοτικότερη ζωή. Σημαίνει περισσότερο ασφαλής θέσης εργασίας, σημαίνει ουσιαστικά έλεγχο του ανεξέλεγκτου των αγορών που αυτές αποφασίζουν πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος με 1050 ευρώ μέσο μισθό.
6: Τώρα, η συνάντηση ρευμάτων σε επίπεδο ιδεών για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να μεταφραστεί και σε μια συνάντηση πολιτικών τάσεων στη ζωή. Δηλαδή, αυτό που περιγράφεται ως συνάντηση της αριστεράς, ριζοσπαστικής και ανανοητικής σοσιαλδημοκρατίας κτλ., στην πράξη, στην Ελλάδα του σήμερα, σημαίνει συνάντηση του χώρου που θέλει να εκπροσωπήσει ο κύριος Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που εγώ βλέπω και όλοι βλέπουμε είναι ότι ειδικά στο διάστημα, στους μήνες που έρχονται από τώρα και μέχρι τις εκλογές, όχι απλώς συνάντηση δεν θα υπάρχει, αλλά θα υπάρχει πόλεμος με νεκρούς και τραυματίες.
7: Ελπίζω να υπάρχει συνάντηση πολιτών σε αυτό το επίπεδο. Με την έννοια ότι η έκκλησή μας, αν δεν αρέσει ο όρος μανιφέστο, ας το πάρουμε, η έκκλησή μας απευθύνεται σε σοσιαλδημοκράτες, σε ριζοσπάστες, σε αριστερούς και σε οικολόγους πράσινους, δηλαδή σε πολίτες. Από εκεί και πέρα, σαφώς, και μιλάμε για πολιτικά συστήματα, μιλάμε για κομματικά συστήματα, δεν ετεροβατούμε, δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας, θα μιλήσουμε και για κόμματα. Αυτό όμως που προέρχει σε αυτή τη φάση είναι αυτοοργάνωση αυτών των πολιτών. Και βλέπουμε ότι γενικά πολίτες από διάφορες περιφέρειες, από διάφορες πόλεις, από διάφορους δήμους της Αθήνας και Θεσσαλονίκης συσπυρώνονται. Αυτό θέλω. Βέβαια είναι δύσκολο πράγμα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο πράγμα. Και η κουλτούρα που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα μεταξύ αυτών των χώρων είναι κουλτούρα σύγκρουσης. Και όχι κουλτούρα, δεν είναι κουλτούρα κατανόησης ότι ουσιαστικά αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας. Γιατί κακά τα ψέματα. Πρέπει με παρησία να το δηλώσουμε και να το καταλάβουν οι άνθρωποι ότι η σοσιαλδημοκρατία, η οικολογία και η ριζοσπαστική αριστερά ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Ανήκουν στην οικογένεια της αριστεράς με τις διαφορές τους, με τις διαφωνίες τους, με τις διαφορετικές πορείες τους.
6: Ναι, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να ανήκουν σε μια ευρύτερη οικογένεια, αλλά ο καθένας έχει το δικό του νοικοκυριό, ας πούμε. Και μερικές φορές τα νοικοκυριά είναι ανταγωνιστικά. Υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στο ότι εσείς μιλάτε για απευθυνόμαστε στους πολίτες, αυτοοργάνωση, δημιουργία μιας κίνησης από τα κάτω, και από την άλλη μεριά το μόνο σημείο αναφοράς αυτού του ρεύματος είναι ένας άνθρωπος, ένα πρόσωπο, ο Τσίπρας.
7: Γι' αυτό και βγήκε και η έκθεσή μας, το μανιφέστο, για να δείξουμε και ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, αλλά και για να καλέσουμε σε αυτό και να συζητήσουμε και να προκαλέσουμε συζήτηση. Και ξέρετε, ακόμα και οι διαφωνίες, ακόμα και οι διαφορές, αν δεν είναι εντελώς απορριπτικές και προσωπικές επιθέσεις, είναι καλοδεχούμενες, ευχάριστες. Μπορώ να σας πω, μας βοηθάνε να δούμε και τα σημεία τα οποία έχουμε παραλείψει. Δεν μπορείς σε ένα κείμενο να τα πεις όλα. Δεν γράψαμε βιβλίο. Ναι. Και στο βιβλίο δεν μπορείς να πεις όλα. Ναι, ακόμα σωστό. Και βιβλίο γράψεις, όταν το δώσεις μετά λες, όπα παιδί μου, δεν είπα αυτό, δεν το έγραψα, γιατί.
6: Έχετε καμιά αίσθηση χρόνου, δηλαδή το επόμενο βήμα που δεν μπορεί παρά να είναι η ανακοίνωση?
7: Εγώ να σας πω, έχω μια αίσθηση ότι θα έχουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να επισπεστούν και όλα τα άλλα τα οποία μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή.
6: Πριν το καλοκαίρι.
7: Ναι, νομίζω πριν το καλοκαίρι. Αν είναι τον Οκτώβριο, το καλοκαίρι, μετά πάμε Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι Σεπτέμβριο δεν είναι ο πιο κατάλληλο μήνα. Όταν ξέρει ότι τον Οκτώβριο θα πα σε εκλογέ.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σιακαντάρη. Καλή σα ημέρα.
7: Να είστε καλά και εγώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας.
6: Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο, άλλο ύφος. Είναι πάντα το Satisfaction των Rolling Stones, αλλά έτσι όπως το ένιωσε ο Otis Redding. Μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Αν σας ενδιαφέρει, συντονιστείτε στις 5 ώρα το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να είστε εκεί, νομίζω και διαδικτυακά μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Γίνεται ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο του Οικονομικού Περιεπιμελητηρίου της Ελλάδας. Στις 5 η ώρα έχει προγραμματιστεί μια συζήτηση ανάμεσα σε τρεις πρώην υπουργούς εξωτερικών, Ντόρα Μπακογιάννη, Ευάγγελος Βενιζέλος και Νίκος Κοντζιάς. Συζητάνε μεταξύ τους για αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, τις συνέπειες του στην Ελλάδα και τις ιδέες του για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα σε αυτόν τον κόσμο. Θυμηθείτε να ρίξετε μια ματιά στο nbg.gr ή να επισκεφτείτε έναν σύμβουλο σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, ένα business banking σύμβουλο, για να μάθετε πώς μπορεί να επωφεληθεί η επιχείρησή σας, ακόμη και αν είναι πολύ μικρή, ατομική, από ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης με πολύ ευνοϊκούς όρους, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου. Και όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο, τώρα πια που ξέρουμε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι στον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, θα είναι η Παρί που έκανε, νομίζω, την καλύτερη, έδωσε την καλύτερη παράσταση σε όλο το τουρνουά, στους δύο ημιτελικούς με την Bayern, και απέναντί της θα βρει την Arsenal. Οι ειδικοί λένε ότι είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αγγλογαλλική μάχη στον τελικό. Αν θέλετε να είστε εκεί, μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό και ναι, μπορεί να είστε εσείς εκεί, στις εξέδρες του σταδίου. Καλημέρα.
8: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πικνίκ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στις σταδίου, στη Βασίλισσα Αμαλίας και Βασίλισσα Σοφίας προς την Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, το Μαρούσι, το Άκα και την Κατεχάκη. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μουσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από το διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση συνέλαβαν τρεις ημεδαπούς καθώς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται επίσης σε έκρηξη σε επιχείρηση στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024 και σε πράξη παραβίαση προσωπικών δεδομένων τον Ιούλιο του 2024. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Φέρονται μάλιστα να παρακολουθούσαν με πομπό GPS το όχημα προσώπου που σχετίζεται με το άτομο που σκόπευαν να δολοφονήσουν και βρίσκεται έγκλειστο στις φυλακές. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας ασθενά του Ορμούς και ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, αποκαλύπτει το NBC News. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Δίκτυο, το σχέδιο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τον να αναστείλει τη χρήση του εναερίου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να συνομίλησε αργότερα για το ζήτημα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα, εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Σε δριάζει λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, έχουν ως στόχους, μεταξύ άλλων, να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να κινήσει στη Βουλή μέσα στον Μάιο. Τη ζωή του έχασε 49χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τα 8 η ώρα το βράδυ στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Μαλακοπής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 49χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, προσέκρουσε σε πινακίδα και στη θέα ασφαλείας και ανετράπη. Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο κινούνταν 22χρονος οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Συγκεκριμένο νεαρός εντοπίστηκε να κινείται με 162 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο συγκεκριμένο σημείο είναι τα 70 χιλιόμετρα. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθησαν 268 άτομα. Αποζημίωση σχεδόν 1.000 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, καθώς κατά τις καλοκαιρινές του διακοπές στην ΚΟ το 2024 δεν μπορούσε να εξασφαλίσει ξαπλώστρα. Ο άνδρας μήνυσε το ταξιδιωτικό του πράκτορα, λέγοντας ότι παρότι ξυπνούσε στις 6 το πρωί, ήταν αδύνατο να βρει ελεύθερη ξαπλώστρα λόγω άλλων επισκεπτών του ξενοδοχείου που τοποθετούσαν τις πετσέτες τους και δέσμευαν επί ώρες. Δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερου αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι δικαιούται επιστροφή χρημάτων, καθώς το πακέτο διακοπών ήταν ελαττωματικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευή, 7 Μαρτίου. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης.
0: Και μαζί και χώρια.
1: Άλλη μια μέρα, συνεχίζουμε.
0: Άλλη μια μέρα με πολλά πολιτικά σήμερα. Έχουμε πολλές πολιτικές ειδήσεις από όλα τα κόμματα. Έχουμε και τα διεθνή προφανώς. Τι θα γίνει με τον πόλεμο. Το κυρίαρχο θέμα, βεβαίως. Επειδή ακριβώς είναι το κυρίαρχο θέμα στα διεθνή, έχουμε ξεχάσει εντελώς, Δημήτρης, το τι γίνεται στη Γάζα και το τι γίνεται στην Ουκρανία. Δεν το ακούμε πουθενά και ό,τι διαβάζουμε στις αναλύσεις στα ξένα μέσα είναι και αυτά πολύ περιορισμένα.
1: Τα έχει λύσει αυτά ο πρόεδρος, ο μεγάλος πρόεδρος που τα λύνει όλα.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Όμως, τα έχει λύσει όλα.
0: Αν εξαιρέσουμε τον πρόεδρο Τραμπ, είναι δύο πολύ σημαντικά μέτωπα, τα οποία εμείς εδώ στην επικαιρότητά μας, και όχι μόνο εμείς, και στον δυτικό κόσμο, τα έχουμε, αν όχι ξεχάσει, παραμερίσει. Είμαι λάθος αυτό?
1: Όχι, δεν είσαι λάθος, αλλά τώρα έχουμε όλοι ανησυχήσει πώς θα κρατήσει η ιστορία. Στα βενζινάδικα αυτό βλέπω να συζητάνε περισσότερο μερικοί.
0: Μα υπάρχει σύνδεση αυτών των δεδομένων.
1: Υπάρχει.
0: Και η Ρωσία ουσιαστικά γίνεται πλουσιότερη
1: κάθε μέρα,
0: κρίση.
1: Κάθε μέρα, σταθερά.
0: Άρα και ισχυρότερη στον πόλεμό της στην εισβολή της στην Ουκρανία. Και κρίση ενεργειακή έχουμε στην Ευρώπη, γιατί πια δεν προμηθευόμαστε αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία, αλλά κυρίως από την Αμερική και δευτερευόντως από άλλες χώρες. Και έχουμε και ζήτημα με την Γάζα. Είναι μια ανοιχτή πληγή που οι άνθρωποι εκεί πρέπει να ξέρουν πώς θα συνεχίζουν τη ζωή.
1: Και ετοιμάζει σχέδια real estate ο πρόεδρος και θα προχωρήσει, είναι βέβαιο. Τώρα στην πραγματικότητα, εκείνο που μου έκανε εντύπωση εμένα χτες, νομίζω ότι έχει μια σημασία να το σχολιάσουμε, ήταν η δήλωση που έκανε ο φυλακισμένος, τι να πούμε τώρα, τέος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης ή δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου, που έκανε μια αυστηρή κριτική στην...
0: Αποκαθιλωθείς
1: και περιμένει τη δίκη του.
0: Ναι. Έκανε σκληρή
1: απέναντι στη Φοντερ Λάιν, επειδή είχε πει η Φοντερ Λάιν ότι η Ευρώπη πρέπει στη στρατηγική της να μην είναι δεσμευμένη από τα κέντρα της Μόσχας, του Πεκίνου και της Άγκυρας. Θα μου πεις τώρα και η Φοντερ Λάιν μια δήλωση μάλλον της ξέφυγε λίγο στο πόσο τα τοποθέτησε, αλλά το ότι ο Ιμάμογλου βγήκε και είπε ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίζεται η Άγκυρα με το Πεκίνο και με τη Μόσχα μέσα από τη φυλακή, το κρατάμε. Έχει μια σημασία.
0: Ναι, από την άλλη, Δημήτρη.
1: Γιατί πολλοί λένε ότι γίνονται διάφορες διεργασίες και στο πολιτικό μέτωπο της Άγκυρας. Θα δούμε.
0: Δεν έχω εικόνα για αυτό. Πάντως, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή έχει.
1: Και πολλοί άλλοι δήμαρχοι.
0: Τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του με οποιονδήποτε τρόπο, το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Αν κρίνει δηλαδή αυτό που θα πει ότι είναι καλό για τον ίδιο και για τη χώρα του ίσως, εφόσον είναι και πολιτικός ακόμα. Θα σου πω όμως κάτι το οποίο θα έπρεπε κατά την άποψή μου να λέει ο Ιμάμογλου και κάθε άλλος που αντιπολιτεύεται τον Ερντογάν στην Τουρκία, ότι ευρωπαϊκό κριτήριο είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η δικαιοσύνη στις σχέσεις της Ευρώπης και με τρίτα κράτη, ακριβώς, και με κράτη τα οποία έχουν μπει σε μια διαδικασία σχέσης ειδικής με την Ένωση, αν όχι ένταξη σε δεύτερο βαθμό. Εκεί λοιπόν η Τουρκία δεν παίρνει καλό βαθμό, δεν παίρνει καλό βαθμό αποδεδειγμένα, ελέγχει πλήρως την δικαιοσύνη, τα μέσα ενημέρωσης, τον στρατό. Νομίζω ότι δεν θα σου πω για τους πολιτικούς που έχει φυλακίσει και δεν αναφέρομαι μόνο στον Ιμάμογλου, αναφέρομαι σε πολλούς
1: Σωριδόν.
0: Και στον επικεφαλής του Κουρδικού Κόμματος στην Βουλή που μπήκε μέσα χωρίς στοιχεία ως τρομοκράτης και πολύ.
1: Βεβαίως την ίδια στιγμή μας έδειξε ένα φοβερό πύραυλο η Άγκυρα εχθές.
0: Ναι, υπερηχητικό.
1: Ο οποίος λέει είναι ο καλύτερος στον κόσμο, ο πιο ισχυρός. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάτι ανάλογο με την Τεχεράνη που λέει ότι έχω τους μεγάλους πυράβλους.
0: Έχει εμβέλεια 6.000 χιλιόμετρων.
1: Φοβερό λέει. Μπορεί να φτάσει, λέει, άμα πάει πιο δυτικά στην Ευρώπη. Δεν ξέρω πώς φαντασιώνονται μερικοί στρατηγοί στη γειτονική χώρα. Μπορεί να φτάσει μέχρι την Αμερική. Λέτε να ανησυχήσει ο Τραμπ. Είναι ωραίες αυτές οι δηλώσεις. Δηλαδή φτάνει στο σημείο για τραγέλαφο εντελώς. Τώρα από εκεί και πέρα το να γίνεται μια έκθεση και να παρουσιάζεται αυτός ο επιμήκης σούπερ πύραυλος.
0: Κοίταξε, ξέρεις γιατί το κάνει αυτό η Άγκυρα.
1: Και τη λογική της αυτοκρατορίας σε εισαγωγικά.
0: Έχεις δίκιο, αλλά είναι λίγο πιεσμένη στα ιούς εξοπλισμούς της για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζεται, αν θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα είναι ένας ενδυνάμει ανταγωνιστής της Τουρκίας, που είναι και στην θάλασσα και στον αέρα και στην ξηρά. Και από την άλλη, η Τουρκία έχει πρόβλημα στον εξοπλισμό της, κυρίως στα αεροπλάνα, διότι η Αμερική ακόμα την έχει μπλοκαρισμένη στα F-35. 35, αλλά και η Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η Γερμανία και η Βρετανία θα την εντάξουν στο πρόγραμμα των Eurofighter, ακόμα δεν έχει πάρει το πράσινο φως οριστικά για να ξέρει πώς θα προχωρήσει. Οπότε είναι, φαίνεται πιεσμένη και προφανώς θέλει να δώσει ένα στίγμα κυρίως στο εσωτερικό και δευτερευόντως στο εξωτερικό για την στρατιωτική της ισχύ. Όμως ποιος θα αντιμετωπίσει αυτή την στρατιωτική ισχύ, Δημήτρη? Θα σου πω αμέσως. Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, ο οποίος, σου θυμίζω, ο καινούργιος, είχε δηλώσει ότι είχε ελληνικό DNA και ότι ήταν συγγενής του Μεγαλέξανδρου. Το έχεις διαβάσει αυτή τη δήλωση που είχε κάνει ο αρχηγός στρατού?
1: Εκεί εντελώς συμπτωματικά έχουν full δημοκρατία, έτσι. Εντελώς πολλά χρόνια τώρα.
0: Ναι, δεν, ειλικρινά δεν έχω κοιτάξει το. Είδα όμως ότι είναι χριστιανός.
1: Γιος της κατάστασης. Είναι επίσης οικογενειοκρατία.
0: Εγώ θα σου πω τώρα, μέσα στα αστεία. Δεν είναι κακό αρχιστράτηγος.
1: Ιστορικός. Και άλλα πολλά. Έχει ελέγξει
0: μέσα στα αστεία που κάνουμε.
1: Ωραία, δεν
0: είναι κακό κάποιος να θεωρεί τόσο σημαντική και επιδραστική προσωπικότητα τον Μεγαλέξανδρο με την ελληνική του προφανώς καταγωγή και να θεωρεί ότι μπορεί να τον έχει ως πρότυπο, έστω και με αυτό τον τρόπο.
1: Μήπως θεωρείς κανείς ότι πρέπει να γίνει κανένα ταξίδι του Υπουργού Εξωτερικών εκεί?
0: Βέβαια, έχεις δίκιο.
1: Αφού έχουμε τόσες αναφορές.
0: Ξέρεις τι δήλωσε ο εν λόγω κύριος? Καθίβρισε τους Τούρκους, τους είπε διαβολικούς, θα μπουν στις θέσεις τους και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, επειδή το ανέφερες, να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Αυτή είναι, λέει, η αυτοκρατορία του διαβόλου και είναι αντίχριστος ο επικεφαλής τους. Νομίζω λοιπόν ότι έμπλεξαν οι Τούρκοι με τον αρχιστράτηγο της Ουγκάντα, με το αίμα του Μεγαλέξανδρου. Βέβαια, κάποιος να τον ενημερώσει ότι ο Μεγαλέξανδρος πρώτα πέρασε από τα μέρη του της νυν Τουρκίας και μετά έφτασε, που δεν έφτασε στην Ουγκάντα, νομίζω.
1: Να νομίζω ότι χάθηκε εκεί στην έρημο τότε, στη Σίβα, που τον ψάχνουμε ακόμα, να πήγε λίγο παρακάτω τώρα που το σκέφτομαι. Αλλά αν θέλουμε να πάμε λίγο παρακάτω,
0: είπε επίσης ότι είναι διδακτορικό. Πριν το πείσαι, ότι είναι σύμμαχος του Ισραήλ και απείλησε μάλιστα ότι θα μπορούσε να καταλάβει την Ταχεράνη σε 2 εβδομάδες.
1: Ωραία, με πρόλαβες.
0: Επικίνδυνα πράγματα είναι αυτά.
1: Νομίζω ότι αν γίνει μια καλή προσφορά οικονομική από την πλευρά της Άγκυρας, μπορεί να ξαναδεί και τα ιστορικά θέματα και το DNA. Ένα τέτοιο δικτατορικό καθεστώς και άλλα πολλά. Άλλωστε, γίνεται χαμός και στην Αφρική. Μπορούμε να το πιάσουμε άλλη φορά, ένα ωραίο θέμα, διότι έχει βάλει μεγάλο ποδάρι το Πεκίνο και η Μόσχα του κυρίου Πούτιν.
0: Βεβαίως.
1: Παρότι δεν πάει και πολύ καλά τώρα τελευταία, γιατί είδαμε ότι οι τζιχαντιστές, ακόμα και στις χώρες που υποτίθεται ότι με τη στήριξη των μισθοφόρων των Ρώσων που έχει στείλει εκεί η Μόσχα, κοντεύουν να καταλάβουν την πρωτεύουσα στο Μάλι και πάει λέγοντας. Θυμίζω ότι τότε υποτίθεται ότι απαντήσαν στην παλιά από αποικιοκρατική δύναμη της Γαλλίας, είπαν ότι έχουν ζητήματα, προσδέθηκαν στο άρμα του νέου τσάρου και από ό,τι φαίνεται δεν τα καταφέρνουν παρά τις μοιρασιές. Εν ολίγης, τα δικτατορικά καθεστώσα το μόνο που κάνουν είναι να καταστρέφουν τις όποιες ελάχιστες ευκαιρίες έχουν για όποια ανάπτυξη, για όποια δημοκρατία, για όποια κοινωνική διανομή. Βλέπουμε να εναλλάσσονται. Να μην το πω τώρα υποτιμητικά και παρεξηγηθώ.
0: Και στηριζόμενα αυτά τα καθεστώτα σε
1: νεοφύλαρχοι, οι οποίοι στον καλύτερο προσφέροντα, ανά πάσα συγκυρία, το παίζουν για όσο συγκυρία
0: έχεις, έχεις δίκιο.
1: Συγκυρία κρατηθεί.
0: Τώρα ανεβαίνει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Είναι η υπομίκρωτη συνεδρίαση.
0: Ναι, και νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε.
1: Περιμένουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια, περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας, όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου, είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά πρόοδου και σε μια νέα θητεία. Όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε 3 τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντήρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή την διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα. Και τέλος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της θεσμικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης, ο οποίος την

0: Ευχαριστήσω τους αδέλφους βουλευτές, παραπάνω από 50 μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ρεπίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικές μας και των παιδιών μας.
1: Ακούσαμε ένα εκτενές απόσπασμα του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε η ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημήτρη, δύο αναφορές κατά την άποψή μου έχουν σημασία. Ένα, το ουσιαστικό για τα συνταγματικά. Έχει δώσει ήδη έναν κατάλογο 30 προτάσεων για τη συνταγματική μεταρρύθμιση και είπε επίσης ότι είναι δυναμική η διαδικασία και ότι κάθε βουλευτής μπορεί να καταθέσει και τη δική του πρόταση. Και δεύτερον, είναι σημαντικό το ότι κάνει αυτή τη συνεδρίαση σε ένα κλίμα το οποίο ήταν κλίμα, όπως είχε μεταφερθεί στα μέσα ενημέρωσης, δυσφορίας κάποιων βουλευτών για τις διαδικασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, κυρίως για το επιτελικό κράτος, όπως είχε εκφραστεί και από την επιστολή στα νέα.
2: Οι δυσφορίες νομίζω ότι μαζεύονται σε τέτοιες συνεδριάσεις, το έχουμε ξανασυζητήσει και νομίζω θα μας επιβεβαιώσει και η συνέχεια τη συζήτηση εκτός απρόπτου. Από όσα ακούσαμε πάντως, επειδή πράγματι το περιεχόμενο της συνταγματικής αναθεώρησης θα έχει μια σημασία, όποια και να είναι η πολιτική σύγκρουση, θα τη μελετήσουμε και θα δούμε και πώς θα τοποθετηθούν σε μια σειρά ζητήματα αναλυτικά και ο αρμόδιος τώρα ο κύριος Τηλιανίδης. Από όσα ακούσαμε πάντως, θα έλεγα να προσέχουμε μερικές διατυπώσεις. Νομίζω, αν κατάλαβα καλά, είπε ότι είμαστε η μόνη εθνική δύναμη ο Πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει σε ένα πρωθυπουργό σε μια δημοκρατική χώρα.
1: Όχι, είπε, είμαστε η μόνη εθνική δύναμη που κάνει α, β, γάμα. Δεν λέει ότι οι άλλοι δεν είναι εθνικές δυνάμεις.
2: Νομίζω πιο προσεκτικές διατυπώσεις βοηθάνε να μην πηγαίνουμε αλλού.
1: Ναι, δεν εννοεί αυτό.
2: Ας το προσέξουμε.
1: Ειδικά ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ως επικεφαλής Νέας Δημοκρατίας, okay, πάντα με σεβασμό τουλάχιστον θεσμικό μιλάει στους αντιπάλους.
2: Τώρα το αφήνω αυτό γιατί θα το ξανακούσουμε. Καλό. Εντάξει, εγώ λέω.
1: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο.
2: Μπορεί να είναι μια πρόχειρη διατύπωση. Εντάξει. Okay. Δεν θέλω να τα τεντώνω εγώ, αλλά βλέπω να μεγαλώνει η ένταση. Και επειδή νομίζω η ένταση παίζεται και επικοινωνιακά, νομίζω το βασικό που πρέπει να πούμε ότι αν έχει κάποιο νόημα η σημερινή συνεδρία είναι ακριβώς αυτό που είπε. Νομίζω το ακούσαμε, ότι θα διεκδικήσει μια νέα θητεία. Mm-hmm. Και επανέρχομαι ότι έχει κάθε δικαίωμα και η κυβέρνηση να λέει ότι θα διεκδικήσει μια νέα θητεία. Και από εκεί και πέρα η πολιτική αντιπαράθεση πάνω στα προγραμματικά αλλά και τα συνταγματικά επιμένω θα μπορέσει να μας δώσει σε όλους μια δυνατότητα να δούμε ποιος έχει πιο συγκροτημένη συνολική
1: πρόταση
2: παρέμβαση και για τη διακυβέρνηση και
1: επίπεδο
2: για τη ρύθμιση των θεσμών. Που ταλανίζονται, να μην πω άλλη φράση.
1: Να πούμε ότι αυτό το έχει ξαναπεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα διεκδικήσει, όμως είναι σημαντικό το timing. Δηλαδή το λέει στην κοινοβουλευτική ομάδα ανάμεσα σε σενάρια για τα ευρωπαϊκά και το ευρωπαϊκό μέλλον, για την πίεση που μπορεί να δεχτεί η Νέα Δημοκρατία λόγω μη αυτοδυναμίας ή οτιδήποτε άλλο με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Κλείνει τα αυτιά των βουλευτών σε διάφορες παραφιλολογίες και δίνει ένα στίγμα σταθερότητας εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε ειδήσεις προς το παρόν και μετά επιστρέφουμε και με ένα ακόμα απόσπασμα αλλά και συζήτηση επί της ομιλίας του Πρωθυπουργού και τα άλλα πολιτικά νέα.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel,

0: υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Πού είναι,
5: τώρα εδώ ήτανε!
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
12: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη σταδίου στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Σαρδιτού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, το Μαρούσι, το Άκα και την Κατεχάκη. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό, διανεμήθηκε κείμενο με τα 30 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα ως βάση συζήτησης για την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από το διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν τρεις ημεδαπή καθώς και ένας έγκλειος σε φυλακές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την αμερικανική επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Εχθές απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία 3 κρούσματα που είχαν τεθεί σε απομόνωση και οι 3 είναι σε σταθερή κατάσταση και ένας από αυτούς ασυμπτωματικός. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 268 άτομα. Αποζημίωση σχεδόν 1.000 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος κατά τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Κο το 2024 δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο που διέμενε. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε με αυτά και με αυτά. Δεν έχουμε συστηθεί από το πρωί. Δημήτρη, ακούτε
1: Sky. Το αποφεύγουμε γιατί μπορεί να έχουμε και εμείς κάποιο DNA και να είμαστε την οικογένεια.
0: Εννοείς από τον Μεγαλέξανδρο.
1: Το Φίλιππο και τον Μεγαλέξανδρο. Το ψάξουμε το θέμα.
0: Μόνο οι Αφρικανοί έχουν, γιατί είχε ο Μεγαλέξανδρος επεκτείνει τον ελληνικό πολιτισμό στα βάθη και στα πλάτη
1: ολόκληρη. Να ανακαλύψουμε και άλλες εξαρτίες.
0: Οπότε, εντάξει τώρα, πέρα από τις πλάκες, γιατί πλάκα είναι, γιατί δεν φαίνεται πολύ σοβαρό.
1: Ναι, αυτές τις πλάκες τις λένε οι αρχηγοί σε κάποιες χώρες που έχουν ταλαιπωρηθεί.
0: Έχει δίκιο. Πέρα από τις πλάκες όμως, είναι σημαντικό το να θέλει κάποιος να ταυτίσει τον εαυτό του με τον ελληνικό, την Ελλάδα και τον Έλληνα στρατηλάτη μεγάλο, τον Μεγαλέξανδρο.
1: Νομίζω ότι και ο φίλος μας ο Τραπ πρέπει να ψάξει το γενεαλογικό του δέντρο.
0: Μην λες τέτοια τώρα,
1: τώρα που σκέφτεται να έρθει από την περιοχή μας.
0: Μην λες τέτοια, γιατί μπορεί να ανακαλύψει τίποτα και να έχουμε ζητήματα. Ας τον καλύτερα εκεί που είναι.
1: Βλέπω μερικούς που με πολύ πόθο περιμένουν πότε θα περάσει ο Τραμπ. Για να δούμε.
0: Να σου πω τώρα να συστηθούμε ή...
1: Ναι, σωστά.
0: Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός. Να πούμε ότι η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής όπως κάθε μέρα έχει ο Δημήτρης Γιαννίδης. Να πούμε ότι τα τραγούδια μας βάζει η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και να πούμε ότι στο τηλεφωνικό κέντρο όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας και Skyrate radio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Εγώ θέλω, Δημήτρη, πριν προχωρήσουμε να σε ενημερώσω και για κάτι για τους δικούς μας ανθρώπους που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, αυτά δηλαδή είναι χαρακτηριστικά, είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας. Τι κάνουμε λοιπόν τότε? Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για την δυστρεψία, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Εχθές έγινε η εκδήλωση του Πανεπιστημίου στην αίθουσα τελετών για την αναγόρευση του Ευάγγελου Βενιζέλου σε διδάκτορα και της νομικής σχολής και της κοινωνικής θεολογίας. Και το λέω γιατί έγινε πολιτικό γεγονός τελικά.
1: Πολιτικό, κοινωνικό.
0: Κοινωνικό, ήταν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Εγώ πήγα. Και πήγα γιατί πρώτον σέβομαι τον Ευάγγελο Βενιζέλο και δεύτερον πήγα για να σου μεταφέρω το ρεπορτάζ. Είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν οι πάντες όσοι ας πούμε θεωρούνται η αστική Αθήνα θα έλεγα. Δηλαδή πολιτική από όλα τα
1: κόμματα. Κάτι μου θυμίζει αυτό που λες τώρα.
0: Το λέω με χαρακτηριστικά
1: ταξικά. Στο χωριό μου το λέγανε establishment, έτσι δεν το λένε.
0: Establishment, ναι. Η διοίκηση, η διοίκηση. ήταν εκεί η κορυφή της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκή, πρώην πρόεδρε Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργή.
1: Έλειπε ένας πρώην πρωθυπουργός, αν κατάλαβα πάντως.
0: Έλειπε ο κύριος Καραμαλής. Ναι, γιατί είχε μία ομιλία εκείνη την ώρα για τα καπνά.
1: Και έριχνε κάτι μικρές ή μεγαλύτερες φήνες, όπως λένε και πολλοί συνάδελφοι. Για το θέμα της πρωτογενούς παραγωγής, όπως λέμε, και τις ευθύνες της κακής διασπάθησης κτλ.
0: Είδα πολλούς επιχειρηματίες επιδραστικούς της χώρας μας. Είδα, όπως σου είπα, ακαδημαϊκούς. Το σημαντικότερο όμως είναι, τώρα για το σοβαρεύω, η ομιλία του κυρίου Βενιζέλου είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα σου πω γιατί. Γιατί μιλούσε για την τεχνητή νοημοσύνη και τη θεολογία. Δηλαδή, πώς δύο θεωρητικώς ασύμβατες έννοιες, κάτι άψυχο και κάτι μόνο τεχνολογικό όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβαδίσει με την θεολογία που είναι ακριβώς το αντίθετο. Όσοι έχετε τη δυνατότητα μπορείτε να ψάξετε και να αναζητήσετε αν ενδιαφέρεστε αυτή την ομιλία. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εξαιρετική τεκμηρίωση. Νομίζω είναι και ένα αποτύπωμα που αφήνει ο κύριος Βενιζέλος, ένα στίγμα που αφήνει ο κύριος Βενιζέλος. Πάντως για τον Καραμαλή που λες, είχαν συμμετάσχει
1: και άλλο πρώην πρωθυπουργό. Ο κ. Τσίπρας ήταν εκεί.
0: Ο κ. Τσίπρας δεν ήταν εκεί.
1: Πρώην πρωθυπουργό.
0: Δεν ξέρω αν είχε κληθεί ο κ. Τσίπρας.
1: Α, να είναι ωραίο ερώτημα.
0: Πάντως σου θυμίζω ότι
1: επειδή
0: είχαν...
1: ήταν establishment μπορεί να μην πήγε, δεν ξέρω.
0: Σου θυμίζω ότι ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Βενιζέλο είχαν συμμετάσχει μαζί σε προηγούμενη εκδήλωση και στο ίδιο πάνελ και με πολύ μεγάλες αυρότητες μεταξύ τους. Και εκεί ήμουν παρόν, να ξέρεις, όλα τα κοσμικά είμαι παρόν.
1: Και δεν είναι μόνο κοσμικά, είναι και πολιτικά. Εντάξει, καλά κάνεις, μαζεύεις πληροφορίες, εικόνες, εντάξει.
0: Το παραπολιτικό σκέλος όμως της εκδήλωσης του κυρίου Βενιζέλου δεν έχει να κάνει, για παράδειγμα, με το κόμμα του. Ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, καθόταν δίπλα στην κόρη του κυρίου Βενιζέλου στην πρώτη σειρά. Να πούμε ότι ήταν και η εκκλησιαστική ηγεσία της χώρας, αλλά και της Ορθοδοξίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος παρών. Δεκάδες Μητροπολίτες.
1: Τα συνδύασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης πετυχημένα όλα. Τώρα είδα προηγουμένως ότι σήμερα έχει πάει στην ΕΡΤ. Λοιπόν, okay.
0: Πώς από το Βενιζέλο με πας στην ΕΡΤ τώρα το είναι άλλο.
1: Υπάρχει
0: θέμα.
1: Μια κινητικότητα γενικώς.
0: να ξέρεις λοιπόν ότι τα παραπολιτικά έχουν να κάνουν περισσότερο με τη Νέα Δημοκρατία και λιγότερο με τον με το χώρο που βρίσκεται ο κύριος Βενιζέλος, δηλαδή το χώρο
1: σε,
0: του Πασόκ.
1: Σε μυρίζομαι που το πας.
0: Πού το πάω. Στην πρώτη γραμμή ποιοι κάθονταν.
1: Στη χειραψία που έγινε στο χαιρετισμό με, ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και
0: αλλού
1: τον κύριο
0: Μπακογιάννη. Αλλού θα σε πήγαινα, αλλά αφού με πας εκεί, θα πω ότι αυτό δεν θεωρώ την είδηση. Η κυρία Μπακογιάννη έδωσε το χέρι στον κύριο Σαμαρά. Η κυρία Μπακογιάννη είναι η αστική ευγένεια που επιβάλλει όταν βλέπεις έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει συμπορευτεί, τον οποίο γνωρίζει, να του δώσει το χέρι, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν θεωρώ κατά την άποψή μου.
1: Το έχουμε πει.
0: Θα σου θυμίσω δε, επειδή είσαι παλιός και δεν το θυμάσαι όπως θα έπρεπε να το θυμάσαι.
1: Τι να κάνουμε, ξεχνάμε. Θα πάρουμε κάποιο φάρμακο.
0: Ο
1: Ναΐμνης, λοιπόν,
0: στο πατέρα της Ντόρας Μπακογιάννη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που παρά τη μεγαλύτερη αντιπαλότητα που είχε με τον Σαμαρά, του είχε δώσει το χέρι του στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας για τα 40 χρόνια το 2014, αν δεν κάνω λάθος. Σε μια εκδήλωση που είχε γίνει και έδωσε ο Μητσοτάκης το χέρι στο Σαμαρά και χαιρετηθήκανε.
1: Άρα, έχει περάσει παρά πολλά κύματα η παράταξη.
0: Παρά λοιπόν τις αντιπαλότητες, υπάρχει η αστική ευπρέπεια και βγαίνει όπως θα έπρεπε να υπάρχει σε αντίστοιχες περιστάσεις. Η είδηση λοιπόν όμως δεν με αφήνει να την πω, δεν θες να την ακούσεις μάλλον.
1: Ευτυχώς που ο Πρωθυπουργός, λέω, ήταν στις περιοδίες η Ορδανία και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γιατί
0: ήρθε όμως τώρα εδώ και.
1: Δεν ξέρω αν θα χαιρετιόταν με τον κύριο Σαμαρά.
0: Δεν ξέρω ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι το έχουν κάνει παρά το γεγονός ότι καταρχάς ο κύριος Σαμαράς είχε καταδιαγραφεί και ο Πρωθυπουργός είχε πάει στην κηδεία του παιδιού του. Σας θυμίζω αυτό. Δηλαδή,
1: σωστό και αυτό.
0: Μην τα ισοπεδώνουμε. Όλα, άλλο το κοινωνικό και άλλο το η ευπρέπεια και άλλο το πολιτικό. Εγώ θέλω να σε πάω στην είδηση και με ξεφεύγεις. Δεξιά και αριστερά με πας. Η είδηση είναι για μένα ότι ο κύριος Σαμαράς κάθισε ανάμεσα στην κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας που εκπροσωπούσε τον Πρωθυπουργό σε αυτή την εκδήλωση, και δίπλα στον κύριο Νίκο Δένδια. Και πίσω καθόταν ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έψαχνες για πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Βαγγέλης Μημαράκης. Και επειδή τους έβλεπα και ήμουνα σε σημείο που είχα οπτική επαφή, συνέχεια συνομιλούσαν σε πολύ καλό πλαίσιο, σε πολύ καλό κλίμα, ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Δένδια και με τον κύριο Μημαράκη. Άρα, αυτό που λες περί χαιρετισμών και τα λοιπά δεν έχει ουσία, δεν έχει βάση.
1: Νομίζω ότι και στην προηγούμενη εκδήλωση που είχες παρευρεθεί τότε για την επέτειο της εφημερίδας Δημοκρατία, ναι, ήταν και εκεί ο κύριος Δένδια.
0: Και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Καραμαλής. Αυτή
1: βλέπω και οι κοινωνικές συμπτώσεις πολλαπλασιάζονται. Εντάξει, κάτι λέει και αυτό. Αλλά
0: αυτό
1: λογικό, λογικό
0: εσύ δεν βλέπεις πολιτικό.
1: Εγώ βλέπω ότι πάντως σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απουσιάζει πάλι ο κύριος Δένδια. Είναι σε μια αποστολή στην Πορτογαλία, αν δεν κάνω λάθος. Άρα βλέπω μια σειρά συγκυρίες. Τις σωστές στιγμές διαλέγει ο καθένας που βρίσκεται, γιατί ο προγραμματισμός είναι και κινητικός βέβαια στα κόμματα.
0: Υπάρχει πάντως μια διαρροή πάντως ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα αναφερθεί στον κύριο Δένδια και ότι δεν βγαίνει μπροστά στις κρίσιμες μάχες της παράταξης να βάλει πλάτη κτλ.
1: Το έχει πει παλιότερα.
0: Παλιότερα το έχει πει.
1: Αλλά
0: δεν το έχει πει ευθέως. Ποτέ
1: δούμε.
0: Δεν το λέει ο κύριος Γεωργιάδης ευθέως. Δεν λέει το όνομα Δένδιας. Λέει κάποιοι κρύβονται, κάποιοι δεν δίνουν τη μάχη, κάποιοι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως να σου πω κάτι, και ο κύριος Γεωργιάδης με αυτό που κάνει νομίζω ότι ρίχνει νερό στο μήλο της. Πώς να το πω, δεν θα το πω. Των προβλημάτων, ας πούμε, ενός κόμματος. Ο κύριος Δένδιας είναι δημοφιλής πολιτικός στη Νέα Δημοκρατία και ευρύτερα. Και ο κύριος Γεωργιάδης, νομίζω ότι αντιπαρατεθέμενος με τον κύριο Δένδια, θέλει να πάρει λίγο από την δημοφιλία.
1: Τέλος πάντων, στην αφετηρία μιας μακρότατης προεκλογικής περίοδου βρισκόμαστε ούτως ή άλλως. Από ό,τι μυρίζομαι, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει. Οι κινήσεις της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού δείχνουν ότι έχει αρχίσει να σκέφτεται κάποια εκλογική πιο γρήγορη κίνηση για το φθινόπωρο. Δεν θέλω τώρα να το συνεχίσουμε σε αυτή τη φάση, παρότι πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσει αυτό που έχει πει επανειλημμένα στην ολοκλήρωση της θητείας.
0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τη Μαρία την Καρακλείου με την πολιτική αναλυτική. Πριν όμως τη βάλουμε στην παρέα μας για να συζητήσουμε, πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό για να έχουμε όλο το χρόνο μετά μαζί μας, όλο το χρόνο δικό μας, να συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Καρακλείου.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιστρέψαμε και είναι στην παρέα μας η κυρία Μαρία Καρακλείου, πολιτική αναλύτρια και με μακρά εμπειρία στον χώρο. Καλημέρα.
1: Και με σοβαρές προσεγγίσεις, γιατί δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο. Την καλημερίσουμε.
0: Καλημέρα κυρία Καρακλείου.
13: Καλή σας μέρα.
0: Λέγαμε για την Νέα Δημοκρατία και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και τα διάφορα παραλυπόμενα που έχουν πολιτικές προεκτάσεις. Δεν έχουμε πει ακόμα όμως τίποτα για το ΠΑΣΟΚ, όπως είχαμε προγραμματίσει με τον Δημήτρη, κυρίως για το ζήτημα των θητιών που βάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, που πιθανότατα να εξαιρεί και μεταγραφές όπως αυτή της κυρίας Τζάκρη, όπως ερμηνεύεται από τον τύπο σήμερα στην επικαιρότητα, στην δημοσιότητα. Και θέλουμε στην συζήτησή μας, κυρία Καρακλείου, να μας βάλετε και άλλες δύο προεκτάσεις. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί την 21η Μαΐου με βάση τις επίσης διαρροές που υπάρχουν, αν όλο αυτό το καινούριο πολιτικό σκηνικό συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Τσίπρα μπορεί να αλλάξει εντελώς το πολιτικό περιβάλλον το σημερινό που ζούμε στη χώρα.
13: Καταρχάς θα το πάρουμε ένα, να πάμε στο ΠΑΣΟΚ και στις θητείες, ή μάλλον να πάμε στις θητείες γενικά. Οι θητείες είναι κάτι το οποίο διαρκώς συζητούμε και λέμε ότι πρέπει οι θητείες να είναι λιγότερες, γιατί ακριβώς όταν κάποιος μένει πολύ καιρό σε ένα πόστο μπορεί να δημιουργήσει και σχέσεις διαφθοράς, προνομιακές σχέσεις με κάποιους ανθρώπους κτλ. Σας θυμίζω ότι γενικά στη ζωή το να βάζει κάποιος ώρες σε κάποιο επάγγελμα είναι συνήθως θετικό γιατί κερδίζεις από την εμπειρία. Χαρακτηριστικά, αν πάτε στην αεροπορία, θα σας πούνε ότι κάποιος ξεκινάει και για να γίνει καλός πιλότος πρέπει να έχει βάλει πολλές ώρες. Αντιστοίχως σε πιο μικρά και ταπεινά πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα η οδήγηση που κάνουμε εμείς για να μετακινηθούμε ως απλοί άνθρωποι, είναι αυτό που σου λέει και ο δάσκαλος από την αρχή, ότι κοίταξε, τώρα θα την πάρεις την άδεια οδήγηση, αλλά μόλις βάλεις ώρες και αποκτήσεις εμπειρία θα γίνεις καλύτερος. Στο θέμα λοιπόν των θητείων, πρέπει να δούμε και ποιο είναι το κίνητρο. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι κάποιος στις πολλές θητείες δημιουργεί προσνομιακές σχέσεις, γιατί δηλαδή αν το δημιουργήσεις την πέμπτη θητεία και αν το κάνεις από την πρώτη. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού και έχει να κάνει και με ποιο είναι το κίνητρο. Το κίνητρο είναι να καθαρίσω κάποιους που θεωρώ βαρύδια και που δεν θέλω πια να τους έχω στα ψηφοδέλτια, άρα δεν μπορώ να τους πω ότι δεν μπορώ να σε εντάξω γιατί δεν σε θέλει ο κόσμος και οι ψηφοφόροι. Οπότε λοιπόν σε βάζω σε μια τιμητική αποστρατεία, χωρίς όμως αυτή η αποστρατεία να ξέρουμε και τι ρόλο επιφυλάσσει. Κάποτε υπήρχε μια πρόταση από το να είναι στο Θόδωρο Πάγκαλο στο Πασόκ, στα πλαίσια τότε και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, που γινόντουσαν πάρα πολλές συζητήσεις, που έλεγε για το mentoring που είχαν τότε στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, όπου κάποιος αποχωρούσε μετά από κάποιες θητείες από την κοινοβουλευτική δράση, αλλά γινόταν mentor στο κόμμα στους νεότερους βουλευτές που ερχόταν, προκειμένου να τους δώσει την σχετική εμπειρία και ό,τι μπορούσε να τους πει για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Και εδώ, όταν μιλάμε για θητείες, γιατί μόνο στους εκλεγμένους κοινοβουλευτικούς? Δηλαδή, οι εκλεγμένοι αυτοδιοικητικοί δεν πρέπει να έχουν θητείες? Γιατί να σας πω και κάτι άλλο.
1: Πού να δείτε τι γίνεται και στον κεντρικό συνδικαλισμό στη χώρα, τα θυμάστε.
13: Και τα είδαμε και τα πολύ πρόσφατα αποτελέσματα. Σωστά. Και όλοι αναρωτιούνται γιατί οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν και δεν νιώθουν ότι έχουν συλλογική εκπροσώπηση. Ο βουλευτής, όπως και εσείς ξέρετε, δεν διαχειρίζεται χρήματα. Ο βουλευτής νομοθετεί. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες και παλιότερα οι νομάρχες διαχειρίζονταν πάρα πολλά χρήματα, τα οποία επιβάρυναν πολύ και τον προϋπολογισμό, και θα σας έλεγα ότι και τα χρέη της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν ένας λόγος για τον οποίο η χώρα οδηγήθηκε στη χρεοκοπία. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για θητείες, θα πρέπει νομίζω να έχουμε μια μεγαλύτερη δικαιολογητική βάση, γιατί το ότι παράγεται διαφθορά, θα σας έλεγα ότι το πρώτο πράγμα που παράγεται διαφθορά είναι το μυαλό του καθενός.
0: Από εδώ και πέρα λοιπόν, τώρα πάμε στα πιο πεζά. Στο νέο πολιτικό περιβάλλον, κυρία Καρακλιούμη, προφανώς έχουν σημασία και οι θητείες και αν θέλετε ο επαναπροσδιορισμός και τις οι προτάσεις που κατατίθενται για το Σύνταγμα και ο νέος εκλογικός νόμος που υπάρχει μια πρόταση να αλλάξει και το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, πιστεύετε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό το σκηνικό το οποίο θα αντιμετωπίσουμε στις εκλογές, ή λίγο πολύ θα επανασχηματοποιηθεί και θα καταλήξει στα ίδια επίπεδα, δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως το Πασόκ στη θέση του δεύτερου ισχυρότερου πόλου και διάφορα περιφερειακά μικρότερα κόμματα?
13: Θα σας έλεγα ότι το πολιτικό σύστημα, λόγω της ρευστότητας που έχει αυτή την περίοδο εδώ και αρκετό καιρό, έχει και κάποιους μικρόκοσμους. Δηλαδή, θα έλεγα ότι μπορεί κάποιοι να απορρίπτουν την ιδεολογική κλίμακα, αλλά βλέπουμε ότι να εξελίσσονται διαφορετικά, να υπάρχει διαφορετική δυναμική, ας πούμε, στα κόμματα της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, και διαφορετική δυναμική στα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Αν πάμε στη δεξιά πλευρά της κλίμακας, βλέπουμε την Νέα Δημοκρατία είναι το κυρίαρχο κόμμα. Υπάρχουν όμως μικρότερα, τα οποία φαίνεται ότι δεν έχουν επιδόσεις, όπως για παράδειγμα η Ελληνική Λύση.
0: Πάντως πάντοτε υπήρχε, πέραν της Νέας Δημοκρατίας, μικρότερα κόμματα, όπως παλαιότερα το Λαός κλπ. Το κόμμα του κ. Καμένου υπήρχαν. Ενώ στον άλλο χώρο υπήρχαν λιγότερο επιδραστικά κόμματα.
13: Ναι, εκεί να πούμε όμως ότι στην περίπτωση στη δεξιά πλευρά της κλίμακας, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκαθαρισμένα. Ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κυρίαρχο κόμμα, άρα οι υπόλοιποι θα κινηθούν σε μικρότερα ποσοστά και είναι, αν θέλετε, και στο χέρι της πολιτικά να καταφέρει να συσπυρώσει και κάποιους, γιατί πολλοί που δεν έχουν διαρρεύσει τώρα, αλλά σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, προέρχονταν από το βασικό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να πει ότι στο πλαίσιο της σταθερότητας και για να μην μπει η χώρα σε περιπέτεια, θέλουμε όλες τις ημέτερες δεξιές πολιτικές δυνάμεις να έρθουν να μας συνδράμουν. Το δύσκολο νομίζω είναι ο γρίφος τι θα γίνει στα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Ακριβώς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλυθεί στα εξών συνεδέφη μετά τις προηγούμενες εκλογές. Άρα λοιπόν εκεί βλέπουμε, αν δείτε και στις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το 23 να είναι ψηφοφόροι εν αναμονή. γιατί έχουμε τον άγνωστο Χ, που μάλλον είναι γνωστότατος, είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή ο κύριος Τσίπρας είναι μια προσωπικότητα που έχει εμπειρία, που έχει βάλει ώρες στην πολιτική, που έχει θητήσει στην πολιτική, που οι άνθρωποι το ξέρουν και κάποιοι εξ αυτών έχουν ταυτιστεί και μαζί του όπως ψηφοφόροι, να έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα σημαντικό κομμάτι των παλιών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι στο πρόσωπό του βλέπουν τον άνθρωπο που τους εκφράζει πολιτικά. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό, ότι συνιστά απειλή και για το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, ακριβώς γιατί κινείται ιδεολογικά πολύ κοντά. Και αν θέλετε και οι μη συνεργασίες που είπε το Πασόκ στο προηγούμενο συνέδριό του, μπορεί να το απομονώσει και λίγο από ανθρώπους οι οποίοι είναι περισσότερο ρεαλιστές και λιγότερο ιδεολογικά ταυτισμένοι με τα κόμματα, και να πούνε ότι ο κύριος Τσίπρας ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε σε προηγούμενο χρόνο με ένα κόμμα που δεν ήταν κοντά του ιδεολογικά, θα μπορούσε να είναι ένας χρήσιμος εταίρος αν βρεθεί η χώρα σε διέξοδο για να κάνει κυβέρνηση. Τώρα τα άλλα κόμματα τύπου το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που πρόκειται να γίνει, γιατί μέσα στο Μάιο όλοι έχουν κάνει αναγγελίες, ή το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αυτά τα κόμματα απευθύνονται περισσότερο σε ανθρώπους όπου θα πάνε στην κάλπη να εκφράσουν μια διαμαρτυρία, να εκφράσουν ένα θυμό και λιγότερο να προκρίνουν κάποιο πολιτικό σχέδιο.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα με την εμπειρία που έχετε τη μακρόχρονη. Από το φθινόπωρο είναι προφανές, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, δεν ξέρω αν συμφωνούμε, ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάπως περιορίσει την απεύθυνση στην ευρύτερη περίμετρο που είχε στο μυαλό του και είναι λίγο πιο κάπως προς τα αριστερά πλέον μετά και την δημοσιοποίηση του κειμένου μανιφέστου όπως το χαρακτήρισαν.
13: Νομίζω ότι, ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Καλό το rebranding δεν αφορούσε και σε ένα repositioning, δηλαδή να μετακινηθεί πολιτικά. Θα ξεκινήσει από τον πυρήνα που έχει, γιατί είναι γνωστό ότι οι ψηφοφόροι που ταυτίζονται περισσότερο μαζί του βρίσκονται στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, και σιγά σιγά θα χτίσει. Ξέρετε, οι ψηφοφόροι του κέντρου που μπορεί να απομακρυνθούν από τον κύριο Μητσοτάκη για θέματα θεσμικά περισσότερο και όχι για τη διαχείριση και την οικονομική του, ας πούμε, πολιτική. Γιατί, ξέρετε, στους ψηφοφόρους του κέντρου, επειδή είναι πιο θεσμικοί, τους ενδιαφέρουν περισσότερο και η λειτουργία των θεσμών. Κάτι στο οποίο τουλάχιστον και με τον τρόπο του κύριου Μητσοτάκη, όπως απευθύνεται σε εμάς και μας μιλάει στους πολίτες για τους θεσμούς, δείχνει ότι δεν τον αφορούν τόσο πολύ. Αυτοί λοιπόν ενδεχομένως θα μπορούσαν να κοιτάξουν και προς μια λύση Τσίπρα, η οποία είναι πιο ήπια σε σχέση με παλιά. Δηλαδή, θα σας έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας τώρα κάνει μια παρουσία που είναι πιο ρεαλιστική πολιτικά σε σχέση με εκείνα που έλεγε με τον ένα νόμο, ένα άρθρο, τις αγορές που θα χόρευαν και αυτά. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν είναι στη φάση της πολιτικής του ωριμότητας. Μένει να δούμε αν οι ψηφοφόροι θα την επιβραβεύσουν ή όχι.
0: Κυρία Καρακλή μου, και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Είχαμε τη χαρά να συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Καρακλή μου.
13: Χαρά να μιλάμε.
0: Αναλήτρια, την καλημέρα μας. Εμείς πριν κλείσουμε να σας ενημερώσουμε για την Big Win, η οποία είναι ο επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague και εύχεται καλή επιτυχία στα playoffs στον Παναθηναϊκό. Δίνουμε ραντεβού με την Big Win στις 22 με 24 Μαΐου για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επίσης, να σας ενημερώσω για το Fortimel, που είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο δεν θα είμαστε και μαζί και χώρια, θα είσαι μόνος σου.
1: Θα είμαστε σε πρωτότυπη συνεργασία, αλλά θα τα βρούμε.
0: Δυστυχώς θα πρέπει να λείψω για επαγγελματικούς λόγους. Θα είμαστε όμως τη Δευτέρα πάλι μαζί.
1: Πας σε καλό μέρος.
0: Σε καλό μέρος.
1: Για καλό σκοπό, για τα βιβλία.
0: Πάντα.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, όλα τα αποκαλύψουμε.
0: Την καλημέρα μας.
14: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
19: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
20: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
19: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις.
22: Η ώρα είναι 12.
23: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
24: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
25: Perfume Lab, με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
26: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
27: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Bella FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Η ώρα είναι 2. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Που είχαμε σήμερα είναι η κηδεία του 20χρονου που δέχθηκε τα πειρά, θρήνος και οδύνη για κάτι που όμως, όπως λένε πολλοί, ίσως θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
3: Ο άτυχος νικήστρατος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του δράστη, διότι και πάλι τον κυνήγησε μέσα σε ένα διέξοδο. Το παιδί φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια και το έσωσε μια γυναίκα στη γειτονιά.
4: Καλώς σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπουριά.
5: Που έλεγε άνθρωπος στην Κρήτη ότι ακόμη και σε σασμούς τα άτομα τα οποία αντιδρούν περισσότερο σε ένα σασμό είναι οι γυναίκες.
6: Το ένα είναι η οπλοκατοχή, παύλα οπλοφορία, παύλα οπλοχρησία, τα όπλα δηλαδή με μια λέξη, και το δεύτερον η νοοτροπία, η παιδεία.
2: Και έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη συνεδρίαση που είναι τώρα σε εξέλιξη. Έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έστειλε μηνύματα προς πολλούς κατευθύνσεις και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε και το πλάνο για την συνταγματική αναθεώρηση που θα προτείνει το κυβερνών κόμμα και το αίτημα, διατύπωσε και το αίτημα για ακόμη μια φορά για γρήγορη διαλεύκανση των υποθέσεων που εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσε πάντως ο Πρωθυπουργός, κυρίως απευθυνόμενος σε όσους εμπλέκονται σε αυτή τη δικογραφία, ότι
7: όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας.
2: Αναλυτικά σε πολύ λίγο όλα αυτά. Αρχίζουμε με Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, φίλες και φίλοι. Είστε ακινητοποιημένοι όσοι είστε και όσες στην Ιερά Οδό, ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνης, την Μαρκόνη, γιατί είναι γεμάτη και η Αγία Σάνης και η Ορφέως στα πρακτορία. Κάτι από Πάσχα, ξέρεις, μας θυμίζει αυτό. Έχει επηρεαστεί και η Πετρουράλη όμως και τα δύο ρεύματα της Πετρουράλη προς την Αγία Σάνης για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ευτυχώς το καλό νέο στην Εθνική Αντιστάσεως θα σας πάω, στην Αγία Όλγα δηλαδή, στη Νέα Ιωνία. Ευτυχώς ο κόσμος πια το έμαθε πως είναι και θα παραμείνει κλειστή η Εθνική Αντιστάσεως και είναι λίγο καλύτερη η εικόνα στη Νέα Ιωνία, λίγο καλύτερη. Προσέξτε τα δύο ρεύματα της Κηφισού που έχουν δεκάλεπτες καθυστερήσεις, ανατμήματα αυτό. Και στον Πειραιά την 34η του Συντάγματος Πεζικού, Σπύρο.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα μένουμε λιγάκι στους δρόμους, στο κεφάλαιο κίνηση, γιατί και κυρίως στο θέμα της οδικής ασφάλειας, γιατί είχαμε ακόμη ένα περιστατικό. Θα πάμε αμέσως στον Ασπρόπυργο. Είχαμε ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα, σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πατίνι, το οποίο οδηγούσε 12χρονος. Έρχεται λίγες ημέρες μετά το θάνατο 13χρονου. Είναι πολλά τα περιστατικά. Δεν έβλεπαν το φως δημοσιότητας. Τώρα αρχίζουν και αποκτούν άλλη διάσταση. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είναι εκεί. Γεια σου, Λευτέρη. Καλό μεσημέρι.
9: Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα σας, Άγγελος Ακροατής. Είμαι ακριβώς στο σημείο στον Ασπρόπυργο που έγινε το ατύχημα στη διασταύρωση των οδών Σύρου και Τρασιμπούλου. Να σε ενημερώσω ότι λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 12χρονος προερχόμενος από την οδό Τσίγου, σύμφωνα με μαρτυρίες, πέρασε ένα στόπ και συγκρίστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που ερχόταν στη Τρασιμπούλου. Τρασιμπούλου είναι ένας κεντρικός δρόμος στον Ασπρόπυργο, Αρκεί να σας πω ότι στα 700 μέτρα από εδώ πέρα που είμαι είναι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Το ΕΚΑΒ έφτασε σε ένα τέταρτο από τότε, από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε, δηλαδή πολύ γρήγορα. Ναι. Και το παιδί μεταφέρθηκε, διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου αμέσως διασωληνώθηκε. Πριν από λίγο που μιλήσαμε με τους γιατρούς του Θριασίου νοσοκομείου, μας είπαν ότι το μετέφεραν στο Παίδον. Και όλοι προσευχόμαστε να γίνει καλά το παιδί. Και οι φίλοι του μας είπαν ότι θα πηγαίνανε για μπάσκετ και τον περιμένανε για να έρθει με το ηλεκτρικό πατίνι για να έρθει πιο γρήγορα. Γιατί σήμερα τα παιδιά της Μήνυσης και της Έκτης Δημοτικής Ονοσπρόβλου δεν είχαν σχολείο, επειδή οι καθηγητές τους, οι δάσκαλοι τους, οι εκπαιδευτικοί τους είχαν ένα σεμινάριο. Επομένως, τα παιδιά πήγαν να δράξουν την ευκαιρία και να παίξουν. Και δυστυχώς έπαιξε αυτό το παιχνίδι η μοίρα στο 12χρονο, που ελπίζουμε να είναι μια κακή παρένθεση και να είναι πολύ καλά σε λίγες μέρες.
2: Αυτό, από το στόμα σου που λένε και στο Θεό τα αυτοί, γιατί πραγματικά είναι. Το πρωτεύον είναι να είναι καλά το παιδί. Μετά πρέπει να βάλουμε και άλλα πράγματα στη σειρά, όπως καλά γνωρίζεις, σε σχέση με τα πατίνια. Να είσαι καλά, Λευτέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Πρέπει να βάλουμε πολλά πράγματα στη σειρά, γιατί είναι ο θάνατος που είχαν πριν από λίγες ημέρες του 13χρονου στον πύργο, σε παρόμοιο ατύχημα, μια σύγκρουση με αυτοκίνητο. Γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για κάτι ο κόσμος το φωνάζει. Το φωνάζει ο κόσμος, αλλά η πολιτεία φαίνεται να αδρανεί. Όλη αυτή η κατάσταση μοιάζει ανεξέλεγκτη και όσο είναι έτσι, όλο θα αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και συνεχίζουμε. Περίπου τέτοια ώρα ήταν χθες που με τη Χρύσα Τσίχλη, την επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του ΣΚΑΙ, παρουσιάζαμε τα νέα δεδομένα, η Χρύσα δηλαδή, παρουσιάζε τα νέα δεδομένα για τον Χανταϊό. Η Χρύσα είναι και σήμερα μαζί μας, καθώς φαίνεται, καλώς ήρθες Χρύσα, φαίνεται ότι μέρα την ημέρα βεβαίως υπάρχει μια ψύχρεμη έως τώρα προσέγγιση από όλους και τις υγειονομικές αρχές. Φαίνεται όμως ότι ανεβαίνει το επίπεδο, πώς να το πω, ανησυχίας, ετοιμότητας από όλους τους παράγοντες και υπενθυμίζεται ότι η ιστορία αυτή, όταν ήρθε στο προσκήνιο, έτσι εμείς τη μάθαμε, ότι υπάρχει ένας Χανταϊός σε ένα κουραζιρόπουλο σε κάποιους ανθρώπους. Μάλιστα τρεις από αυτούς κατέληξαν. Μαθαίνουμε τις τελευταίο 24ωρο ότι όλο και περισσότερες χώρες μπαίνουν σε μια διαδικασία την οποία την είχαμε συναντήσει και την περίοδο του κορονοϊού. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις. Απλά οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι τέτοιοι. Δηλαδή η χνηλάτιση, περιορισμός στο σπίτι,
10: καραντίνα.
2: Οπότε μπαίνουμε σε τέτοιους όρους και είναι χρήσιμο να την παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορία από κοντά. Χρύσα, τώρα λόγω σε σένα βέβαια.
10: Να σου πω λοιπόν ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται ότι παρακολουθούνται τρεις επιβάτες που επέστρεψαν στη χώρα. Προς το παρόν δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα, ωστόσο βρίσκονται υπό παρακολούθηση.
2: Μέχρι χθες δεν είχαμε στο χάρτη αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Δεν είχαμε στο χάρτη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι χθες γνωρίζαμε για την Ελβετία, εκεί όπου έφτασε ένας επιβάτης που επέστρεψε από την κρουαζιέρα και πήγε μόνο στους αρχές του να εκδήλωσε συμπτώματα, στις υγειονομικές αρχές, και γνωρίζαμε και για τη Γαλλία και τον Γάλλο πολίτη, ο οποίος ταξίδεψε μαζί, ναι, σε αεροπλάνο με ένα από τα κρούσματα. Τώρα λοιπόν, τι έχει γίνει, γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα.
2: Ναι.
10: Η εταιρεία ενημέρωσε.
2: Η εταιρεία που, το κραζιο, αρχές, που διαχειρίζεται, ναι, το κραζιερόπλιο.
10: Το κραζιερόπλιο.
2: Είναι μια Ολλανδική εταιρεία.
10: Ακριβώς. Ενημέρωσε ότι στο νησάκι εκεί στην Αγία Ελένη κατέβηκαν 29 επιβάτες. Mm-hmm. Αποκαλύπτεται τώρα ότι κατέβηκαν πάνω από 40 επιβάτες.
2: Ναι.
10: Αυτό σημαίνει ότι διευρύνεται ο κύκλος των ανθρώπων που πρέπει να αναζητήσουν, που μπορεί ενδεχομένως να είχαν έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα. Γιατί στην Αγία Ελένη κατέβηκε η Ολλανδή που τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο και ο Βρετανός που ακόμη νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική.
2: Άρα υπάρχουν πάνω από 10 άτομα που μέχρι αυτή τη στιγμή κινούνταν κάτω από το ραντάρ των υγειονομικών αρχών.
10: Το μόνο βέβαια. Τουλάχιστον.
2: Ναι.
10: Τι γνωρίζουμε ως δεδομένα. Ότι προσπαθούν οι αρχές στην Αργεντινή να εντοπίσουν που είχαν ταξιδέψει το ζευγάρι Ολλανδών, που φαίνεται ότι ήταν τα πρώτα κρούσματα. Αυτοί φαίνεται να είχαν επισκεφθεί και ένα, να σας πούμε, τύπου χωματερίο, όπου μπορεί να υπήρχαν αρουραίοι περιτώματα κτλ. Να δουν τις επαφές τους και να χειναλικήσουν φυσικά και τις επαφές όλων των υπολείπων. Το κρουαζιερόπλοιο αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά, όπου φαίνεται ότι παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών αρχών θα δέσει τελικά. Έχουν ζητήσει από την Ισπανία όλοι οι επιβάτες να παραμείνουν στο κρουαζιερόπλοιο μέχρι την άφιξη των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό όσων δεν είναι Ισπανοί, γιατί από χθες οι Ισπανικές αρχές είχαν πει ότι οι Ισπανοί θα παραμείνουν σε καραντίνα, ενώ όσοι δεν είναι Ισπανοί και δεν έχουν συμπτώματα θα επαναπατριστούν.
2: Είναι από 23 χώρες, από 149 άτομα από 23 χώρες, μεταξύ των οποίων και Έλληνας επιβάτης.
10: Σύμφωνα με τις λίστες που έχει δώσει η εταιρεία στη δημοσιότητα, υπάρχει και ένας Έλληνας, ναι. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο οι τρεις επιβάτες που απομακρύνθηκαν εχθές από τις υγειονομικές αρχές, δύο στην Ολλανδία και ένα στη Γερμανία, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και σε σταθερή κατάσταση, σε καλή κατάσταση. Ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Βρετανός στη μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Και να νοσηλεύεται και ένα κρούσμα στην Ελβετία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, παρότι οι υγειονομικές αρχές είναι και οφείλουν να είναι σε επαγρύπνηση.
2: Βεβαίως.
10: Γιατί μιλάμε για ένα στέλεχος, ο στέλεχος των Άνδεων, σύμφωνα με όσα εκτιμούν αυτή τη στιγμή οι αρχές. Να υπενθυμίσουμε ότι εκτιμούν ότι πρόκειται για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί ο χανταϊός κανονικά μεταδίδεται από μολυσμένα τροκτικά στον άνθρωπο. Εδώ το στέλεχος των Άνδεων που υπάρχει στην Αργεντινή, εκεί όπου βρίσκονταν και οι πολλοί επιβάτες και οι Ολλανδοί που φαίνεται να είναι το πρώτο κρούσμα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα αυτό εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι έχει συμβεί και τώρα πρέπει να βρει τις επαφές όλων αυτών των ανθρώπων.
2: Κινήθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
10: Σπορά, ναι. Ωστόσο, πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα ο χανταϊός όπως ο κορονοϊός, ας πούμε.
2: Θέλει μια πιο στενή επαφή με τον φορέα του ιού προκειμένου να σου μεταδώσει την...
10: Ναι. Και το ανησυχητικό εξακολουθεί να είναι η πολύ αργή περίοδος επόασης, δηλαδή μιλάμε για 1-6 εβδομάδες.
2: Οπότε πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να είναι σε κάποιο είδους υποπαρακολούθηση περιορισμένοι για τουλάχιστον 1,5 μήνα, προκειμένου να βεβαιωθούν όλοι ότι δεν θα εμφανίσουν συμπτώματα της ασθένειας, της
10: αυτό
2: νόσου.
10: Αυτό ανέφεραν και οι Ισπανικοί.
2: Χωρίς να είμαι οπαδός θεωριών συνωμοσίας και χωρίς να θέλω να ακυρώσω πόσο μάλλον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, απλά είναι λογικό και οι υγειονομικές αρχές και εμείς να τα παρακολουθούμε όλα αυτά με προσοχή και βεβαίως να μην κάνουμε διάφορα σενάρια ο καθένας, αλλά αυτό το ότι δεν τρέχει τίποτα και το ελέγχουμε το πράγμα το είχαμε ακούσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στις αρχές του κορονοϊού. Οπότε μπορεί και κάποιος κόσμος όταν θυμάται εκείνη την περίοδο ότι όλα τα ελέγχουμε
10: να
2: είναι πιο δύσπιστος ή πιο επιφυλακτικός. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν το λέω για να ακυρώσω κανένα οργανισμό, προς Θεού, έτσι. Απλά λέω ότι όταν έχεις καεί στο χείλο, φρυσάς και το γιαούρτι.
10: Για να μιλήσουμε με στοιχεία όμως, Σπύρο, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν επιβεβαιωμένα πολύ λίγα κρούσματα.
2: Πολύ λίγα κρούσματα.
10: Είναι τα επιβεβαιωμένα νομίζω είναι 2 ή 3. Και τα ύποπτα είναι 5.
2: Αλλά είπαμε έχει μια μεγάλη περίοδο
10: ΕΠΟ. Συγγνώμη, είναι 2 και μαζί με τον Ελβετό και το Γάλλο είναι 4. Και τα ύποπτα είναι ακόμη 5.
2: Αλλά είπαμε έχει μια πολύ μεγάλη περίοδο επόασης, οπότε δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι αυτοί οι 5 άνθρωποι, έτσι. Αλλά ανοίγει ο κύκλος και εξετάζονται και οι ίδιοι και επαφές τους. Ωραία, οπότε βρισκόμαστε εν αναμονή της άφιξης του κατάπλου από ό,τι αντιλαμβάνομαι στα Κανάρια νησιά, που εκεί έχω δει εικόνες με ανθρώπους που φοράνε άσπρες στολές και τα λοιπά.
10: Εκεί η εικόνα θυμίζει κορονοϊό.
2: Εκεί η εικόνα θυμίζει κορονοϊό.
10: Και τις πιο σκληρές περιόδους
2: του
10: κορονοϊού,
2: θα έλεγα. Από λιμάνς και τα λοιπά. Χρήστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Γεια σας.
2: Αυτά είναι τα δεδομένα με μια ψύχρεμη, επαναλαμβάνω, προσέγγιση, χωρίς έτσι τρέλες, προκειμένου να μη σας δημιουργήσουμε λάθος εντυπώσεις. Απ' την άλλη, να βάλουμε και τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Η κυρία Ανδρεάν είναι παθολόγος ενδοκρινολόγος. Μίλησε στην ΕΡΤ από το Johannesburg. Μίλησε εκεί όπου ένας ασθενής νοσηλεύεται στην εντατική.
11: Ο ασθενής που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο εδώ στο Johannesburg είναι σταθερός, είναι στην εντατική ακόμα και αυτό το στέλεχος Engines που διαγνώστηκε εδώ στην Νότια Αφρική μπορεί σε πολλές σπάνιες φορές μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά πρέπει να έχουν πολύ στενή επαφή. Όπως έγινε στο πλοίο. Εκεί στο πλοίο ήταν όλοι μαζί.
2: Για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων σε ένα πλοίο, αν μη τι άλλο, γνωρίζει ο κύριος Σπανός. Είναι ναύαρχος στην αποστράτεια, ήταν στην τηλεόραση του Sky.
12: Σε ένα κουραζιόπλο, μια ασθένεια δεν είναι απλώς ένα ιατρικό περιστατικό, να ξέρετε. Μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί σε κρίση δημόσιας υγείας εμπλό. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, το οποίο λαμβάνουν πάρα πολύ υγειονομικές αρχές. Άρα, ένα ασφαλές ακυροβόλιο όπου θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητο, γιατί πρόκειται για ανωτέρα βία, αλλά για θέματα ιατρικά.
2: Αυτά με το θέμα του Χανταΐου. Αν προκύψει κάτι, θα μας ενημερώσει και η Χρύσα μέσα στο μαγκαζίνο. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Χάρη Λεοντάκη. Αντιλαμβάνεστε γιατί θα πάμε στο Χάρη. Σήμερα είναι η κηδεία του νέου, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά του 54χρονου, του Νικήτα. Κηδεύεται ο Νικήτα σήμερα, που δέχθηκε τα πυρά του 54χρονου, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο θέλησε να εκδικηθεί, θέλησε να... δεν ξέρω κι εγώ πώς τα είχε στο μυαλό του, για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η δία. Οι συγγενείς αποχωρούν, οι φίλοι αποχωρούν. Δύσκολη μέρα. Θλίψη, πόνος, οδύνη και οργή. Και οργή που μεταφράστηκε με μια... ένταση που υπήρξε με τις αστυνομικές δυνάμεις όταν έφτασε η πομπή εδώ στο χωριό, στο Χόνος Μυλοποτάμου, όπου απέτησαν οι συγγενείς, η οικογένεια του Νικήτα, να αποχωρήσουν οι αστυνομικοί από το χωριό, φωνάζοντάς τους ότι δεν τον προστάτεψαν όταν έπρεπε. Τι θέλετε τώρα εδώ?
2: Άρα η οργή, η Χάρη, δεν στρέφεται μόνο βεβαίως κατά του δράστη, του ανθρώπου που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού, αλλά και κατά των αρχών, γιατί θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.
13: Μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά που είχαν συμβεί σε βάρος του Νικήτη στρατού. Τώρα, από την άλλη πλευρά, χθες το βράδυ χθες απόγευμα η εισαγγελέας Ηρακλείου μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο, άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία προκατοχή και συνέργεια στην σύζυγο, θα απολογηθούν τη Δευτέρα και είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό πλέον, ναι, να δούμε τον ανακριτή να μεταβαίνει στο αστυνομικό μέγαρο για να ληφθεί η απολογία του ζευγαριού μετά και το επεισόδιο που υπήρξε εδώ πριν από λίγο. Πάντως, στη διεξόδια ακολουθία, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κάλεσε τους πάντες να σταματήσουν τους πυροβολισμούς. Δεν είναι αυτή η Κρήτη μας, είπε. Ο Νικήτας, αν είναι περήφανος για όλους σας, αν σταματήσει όλο αυτό το κακό, αν βάλουμε ένα τέλος σε όλους όσους σκορπούν το θάνατο, πόσα εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει αν δεν υπήρχαν τα όπλα, νόμιμα ή παράνομα, κρεμασμένα σε μία ζώνη, αναρωτήθηκε και είπε χαρακτηριστικά ότι το οφείλουμε στον Νικήτα και έκλεισε ζητώντας μία συγγνώμη από τον 21χρονο για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε, είπε χαρακτηριστικά.
2: Πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι φωνές, Χάρη, μπροστά σε φωνές που εκφράζουν έτσι ένταση, μίσος κτλ. Πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι φωνές από...
13: Είναι αναγκαίες για μια μικρή μειοψηφία που δυστυχώς αμαυρώνει το νησί και μια μειοψηφία που λειτουργεί με ένα τρόπο που δεν συνάδει με τον πολιτισμό, με την ιστορία, με την κουλτούρα, με τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου.
2: Ναι, συμφωνώ απολύτως. Να είσαι καλά, Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη έχει ένα λόγο παραπάνω να υποστηρίζει αυτό που μας είπε. Ο 54χρονος και η σύζυγός του, όταν τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί, είπαν:
14: έκανα αυτό που έπρεπε. Θόλωσα όταν με ειρωνεύτηκε το θύμα. Έβγαλα το όπλο και τον πυροβόλησα. Εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν έγινε το δυστύχημα με το παιδί μου.
15: Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω τον σύζυγό μου. Μόλις είδε τον 20χρονο, τον εμβόλησε. Κατέβηκε και άρχισε να τον πυροβολεί. Εγώ φώναζα: μη, Κώστα.
2: Αυτά υποστήριξαν στις αστυνομικές αρχές. Στον ανακριτή βεβαίως όταν θα απολογηθούν να δούμε τι θα πούν. Η κυρία Σπανάκη ήταν στο Μέγκα, είναι δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.
3: Τέλος του 24 είχε δεχτεί όχι απλά απειλές, είχε δεχτεί επίθεση, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του δράστη. Τον Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, έγινε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό για το οποίο ο άτυχος νικήστρατος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του δράστη, διότι και πάλι τον κυνήγησε μέσα σε ένα διέξοδο. Το παιδί φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια και το έσωσε μια γυναίκα στη γειτονιά που άνοιξε την πόρτα της. Είδε την κίνηση το παιδί να ανοίγει τη ζακέτα του προκειμένου να βγάλει το όπλο.
10: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό λένε και οι συγγενείς του θύματος ότι θα μπορούσαν οι αρχές, αστυνομικές, δικαστικές να παρεύουν με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να μην έχει πάρει αυτή την κατάληξη όλη η υπόθεση και να θρηνούν τώρα το παιδί τους. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός υγείας, αλλά εδώ βεβαίως με την ιδιότητα που έλκει λόγω καταγωγής, αναφέρεται στο θέμα, μίλησε στον Αντένα και μάλιστα κάλεσε τις γυναίκες στην Κρήτη να επιβάλλουν το να μείνουν τα όπλα έξω από τα σπίτια. Παρ' όλα αυτά θα την ακούσουμε και αμέσως μετά θα ακούσουμε όμως και τον κύριο Καλιακμάνη, τάσο άξιον ο κύριος Καλιακμάνης, ο οποίος μιλάει για το ρόλο που διαδραμάτισαν τα πρόσωπα σε αυτή την ιστορία.
16: Είμαι κατά της οπλοκατοχής και θεωρώ ότι η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα που κλέβει το μέλλον των παιδιών μας. Και ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Γι' αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην δίνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μία κουμπουριά.
17: Θεωρώ υπεύθυνη και τη γυναίκα του και γι' αυτό συνελήφθη και η γυναίκα του. Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι υποκινούσε και υποδάβλιζε όλο αυτό το μίσος και μάλιστα ήταν μαζί με τον άντρα της όταν σταμάτησαν εδώ και ο άντρας της σκότωσε το παιδί μπροστά στα μάτια της.
2: Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε έχουν βγει στοιχεία που δείχνουν πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα. Τα στοιχεία τα έδωσε ολικά πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Είναι μια πρώτη ένδειξη για το πώς τρέχει ο πληθωρισμός, γιατί στοιχεία νομίζω θα έχουμε ή αύριο μεθαύριο. Μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη θα τα πούμε.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
23: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
24: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
23: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
24: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
22: Κάνε κίνηση ματ. Check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
25: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
26: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
25: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
26: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
25: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
26: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
25: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
26: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
22: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
27: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
28: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
1: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και ερχόμαστε τώρα στην κρίση στη Μέση Ανατολή και βεβαίως στις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Τελευταίες ειδήσεις που προκύπτουν από το πεδίο των επιχειρήσεων και από το πεδίο της οικονομίας. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση Τραμπ για τερματισμό του πολέμου. Διαφορετικά, ο Τραμπ έχει απειλήσει για επανέναρξη των βομβαρδισμών. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης λένε ότι η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς είναι δυνατή. Ναι μεν, μπορούν να περάσουν τα πλοία, αλλά με βάση τις οδηγίες τις δικές μας. Και όλα αυτά δημιουργούν μια ανασφάλεια και μια βεβαιότητα σχετικά με το εάν τελικά ευωδώσει και η τελευταία προσπάθεια για να έχουμε κάποια διέξοδο. Τελευταίες πληροφορίες από τον Μιχάλη Γυνατίου, την ανταπόκριση από τις ΗΠΑ.
4: Ο πρόεδρος απόψε έκανε την εξής δήλωση. Λέει, όταν κοιτάς τα πράγματα, λέει, που συμβαίνουν, καταλαβαίνεις ότι το κάνουμε αυτό για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα τελειώσει γρήγορα. Κοίταξε, ο πρόεδρος λέει ότι είναι πολύ καλές οι συνομιλίες. Μια είδηση που δεν επιβεβαιώθηκε ακόμα από την Ουάσιγκτον είναι λοιπόν η διαρροή από το Πακιστάν ότι η Τεχεράνη θα παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή της στους Αμερικανούς μέσω του Ισλαμαμπάπ. Αν είναι θετική απάντηση, θα ξεκινήσουν το Σαββατοκυριακό οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω προλαβαίνουν. Ο Λευκός Οίκος απόψε τονίζει κάποια πράγματα που είναι οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα, ο Λευκός Οίκος ζητά 20 χρόνια απαγόρευση εμπλουτισμού. Ζητά παράδοση όλου του εμπλουτισμένου υλικού. Πρέπει να δοθεί βεβαίωση και πρέπει να υπάρχει επαλήθευση από τα Ηνωμένα Έθνη και από άλλους εργανισμούς ότι δεν θα επιδιώξει ξανά απόκτηση πυρηνικών όπλων. Και τέλος, έχει ειδική γραμμή για τις επιθεωρήσεις. Αν υπάρχουν παραβιάσεις, θα ακολουθούν κυρώσεις. Το τρίτο είναι το Ισραήλ. Τηλεφώνησε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου του είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που κάνεις. Για μένα δεν τελείωσε η δουλειά. Εάν επιμένεις σε διαπραγματεύσεις, πρέπει να είσαι βέβαιος ότι ό,τι ήθελες να κερδίσεις με τον πόλεμο, το κερδίζεις με τις διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου εχθές έκανε μια κίνηση, η οποία εκλαμβάνεται εδώ ως μήνυμα προς τον πρόεδρο Τραμπ. Έκανε πίεση εναντίον της Βηρητού. Αυτό δεν περιλαμβάνεται, απαγορεύεται από τη συμφωνία. Έστειλε και ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι μπορεί να κάνω και κάποια πράγματα μόνος μου.
2: Αυτά σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και θέσεων που εκφράζονται μέσα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε επίπεδο επιπτώσεων.
5: Πού θα φτάσει. Θα τα αφήσουμε στην άκρη και δεν ξέρουμε πώς θα πάμε.
6: Ελπάς, θα κάνει.
5: Το έχω κάνει και αυτό, αλλά τι να κάνει. Μια φορά στις τόσες.
7: Δύσκολα. Έχουμε περιορίσει τις μετακινήσεις. Να είναι καλά το μετρό και το τρένο.
6: Πήρατε το Fuel Pass εσείς?
7: Βεβαίως, αλλά εντάξει. Τίποτα.
6: Τώρα αν βγει κι άλλο καινούριο θα κάνετε πάλι αίτηση?
7: Βέβαια, γιατί όχι.
6: Εσείς κάνατε αίτηση για το Fuel Pass, το πήρατε?
8: Ναι, αλλά αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό.
9: Όλα είναι μια βοήθεια, αλλά το πρόβλημα υφίσταται.
11: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
6: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε?
11: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
2: Με ρέγουλα, Νίκο Φιλιππίδη, καιρό είχα να ακούσω αυτή την έκφραση. Με ρέγουλα.
29: Είχε ωραίο, ωραία.
2: Με ρέγουλα.
29: Και γενικά ωραίες δηλώσεις θα ακούσαμε. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλώς. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε λίγο και το πρόβλημα, αλλά και να προσαρμοζόμαστε. Γιατί οι άνθρωποι που ακούσαμε πιο πολύ προσαρμόστηκαν. Ναι. Δηλαδή πήραν το μετρό, πήραν το ηλεκτρικό. Δεν κάθισαν να περιμένουν και να διαμαρτύρονται το πότε θα έρθει το Fuel Pass. Πού ήρθε, για πόσες μέρες θα είναι το Fuel Pass. Προφανώς. Αυτά τα κάψιμα δεν είναι εύκολα να πληρωθούν σε καθημερινή βάση.
2: Βέβαια. Ναι. Ακόμη και με το ενδεχόμενο, το πολύ πιθανό δηλαδή, να υπάρξει και παράταση για ακόμη ένα μήνα. Δεν ξέρω κιόλας, είναι ακόμη στο τραπέζι αυτό.
29: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Το πετρέλαιο είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι ούτε στα 90, ούτε στα 80, ούτε στα αρκετά πιο κάτω που ήταν πριν από την κρίση. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που στην ουσία είναι δύσκολη και παραμένει δύσκολη.
2: Στα 100 δεν έχει πέσει καθόλου με όλες αυτές τις τελευταίες εξέλιξεις. Να μου πεις και τι εξέλιξεις. Δηλαδή,
29: δεν έχει και ανέβει ανάλογα με το πρόβλημα που είχαμε μπροστά μας. Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αγορές περιμένουν πλέον την απάντηση του Ιράν. Έχουν πιστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν με εντυπωσιακά ποσοστά. Το πρωί ο Νικέι στο Τόκιο ανέβηκε 5,5%. Τώρα μιλάμε μεγάλο χρηματιστήριο, δεν είναι χρηματιστήριο περιφερειακό. Το 5,5% το κάνει σε στιγμές μεγάλης εορτής. Και ανεβαίνουν γενικώς όλα τις τελευταίες μέρες. Η Αμερική πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Το πετρέλαιο περιμένει. Λογικό είναι να περιμένει εδώ που λέμε.
2: Εδώ στο δικό μας το χωριό, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, στο πρατήριο εννοώ, βλέπεις να έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις.
29: Από αύριο Παρασκευή μπαίνουν μεγάλες μειώσεις, ως και τη Δευτέρα. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Από αύριο Παρασκευή, επαναλαμβάνω, ως και τη Δευτέρα. Μετά δεν ξέρουμε. Θα εξαρτηθεί τι θα έχει γίνει στο μεσοδιάστημα, πώς θα έχει απαντήσει το Ιράν κτλ.
2: Μετά δηλαδή, νομίζω κανείς δεν ξέρει.
29: Θα υπάρχει μία ανάσα. Θα σταματήσουμε να βλέπουμε το άσχημο του 2.10 σε κάποια πρατήρια που φανενίζεται στην αμόλυβδη κτλ. Θα δούμε ένα μάζεμα. Επαναλαμβάνω, πάντα λίγο περισσότερο, ενώ ανέβαινε περισσότερο, τώρα πέφτει περισσότερο στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Ναι. Θέλω να βάζω μαζί σου, το επιδιώκω αυτό, γιατί η ανάλυση σου αφορά τα διεθνή, αλλά και τα θέματα που τρέχουν στην καθημερινότητα, τα βάσανα του κάθε νοικοκυριού. Έλενα Χελβατζόγλου, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και να πούμε για τον πληθωρισμό, για τα στοιχεία του πληθωρισμού που προκύπτουν από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ.
2: Είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και έχει κάνει μια έρευνα για τα προϊόντα σούπερ μάρκετ, έτσι. Πώς κινήθηκε ο πληθωρισμός στα προϊόντα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο.
3: Ακριβώς και διαμορφώθηκε στο 2,23% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Μπορεί να είναι χαμηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 0,21%, αλλά πρόκειται για την τέταρτη μεγαλύτερη τιμή που καταγράφεται από τον Μάιο του 2025. Μια πληθωριστική πίεση που δεν είναι οριζόντια, γιατί επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες που εστιάζονται από εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή, φρούτα και λαχανικά αυξήθηκαν γύρω στο 12% εξαιτίας καιρικών συνθήκων και πλημμυρικών φαινομένων. Έχουμε άνοδο στις βρεφικές τροφές 7,43%, γιατί είχαμε αυξήσει στις διεθνείς τιμές πρώτων υλών. Άνοδος και στα αλλαντικά 7,11% εξαιτίας της μείωσης ζωικού κεφαλαίου και λόγω των ασθενειών. Και το φρέσκο κρέας εξακολουθεί να ανεβαίνει, τώρα αυξήθηκε 5,57% εξαιτίας του αυξημένου κόστους εισαγωγών και έχουμε και άνοδο και στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατά 4,19%. Στον αντίποδα έχουμε κάποιες μειώσεις, τα είδη μιας χρήσης που μειώθηκαν 3%, τα καταψυγμένα τρόφιμα 2,73% και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς γύρω στο 2%. Γιατί υπάρχουν αυτές οι μικρές μειώσεις, επειδή σύμφωνα με την έρευνα υπάρχει μια ομαλοποίηση της αγοράς και επειδή μειώθηκαν οι τιμές του παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Έλενα. Συγκρατώ Νίκο ένα 12% φρούτα και λαχανικά. Αλλαντικά, εντάξει, είναι και το θέμα με το κρέας, όπως και το φρέσκο κρέας. Εντάξει, η αιτιολόγηση είναι αυτή που άκουσες.
29: Όχι. Υπάρχουν οι επιμέρους παράγοντες. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα ευρύτερο.
2: Όχι, δεν το είπαμε δεικτικό. Δεν ήταν δεικτικό. Λέω, η αιτιολόγηση είναι αυτή που άκουσες, δεν το έκανα με δεικτικό τρόπο.
29: Ναι.
2: Ούτε το ειρωνεύτηκα. Δεν μπορώ να κρίνω, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω.
29: Όχι. Λογική. Όλα τα επιχειρήματα που ανάπτυξε το ΙΕΛΚΑ είναι λογικά. Αύριο ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον πληθωρισμό Απριλίου. Είναι τα επίσημα στοιχεία. Οι πληροφορίες που έχουμε από τις τιμοληψίες, να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη διμέτρηση της Ελστάτ ήταν στο 3,9 ο πληθωρισμός του Μαρτίου. Οι πληροφορίες λένε ότι θα αγγίξει το 5. Μπορεί και να το έχει περάσει το 5. Ναι. Εκεί στο 4,9 με 5,1 είναι το πιθανότερο να κινηθεί. Και πρέπει να σου πω, είναι όλες οι επιβαρύνσεις που ανέφερα νωρίτερα

0: πάνω από το πρόβλημα που μετέδωσε η Ελστάτ, η συγγνώμη, η Eurostat πριν από λίγες μέρες, που μας έδωσε ένα 4,6 από 3,4 και μας έβαλε στην τέταρτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη.
1: Αύριο θα έχουμε και τα επιμέρους, δηλαδή...
0: Αύριο είναι τα επιμέρους όλα, ναι, ακριβώς.
1: Αναμήνα και στα τρόφιμα
0: και ανά έτος. Ναι. Και σε αιτήσια βάση και σε μηνιαία, ώστε να μπορέσουμε να δούμε λίγο την επίπτωση του πολέμου με ακρόμα. Και όχι μόνο του πολέμου, και της κερδοσκοπίας και των διαφόρων άλλων παραγόντων που υπάρχουν εδώ στην ελληνική οικονομία. Και γενικώς πάνω σε αναμπομπούλα που πολλοί χαίρονται και πολλοί επιχειρούν να κινηθούν. Η αλήθεια είναι και το αρμόδιο Υπουργείο που χθες ανακοίνωσε αυτό το πρόστιμο των 500.000 ευρώ σε μια εταιρεία καφέ. Μας προετοιμάζει για μπαράζ προστίμων το επόμενο διάστημα, το Υπουργείο Ανάπτυξης λέω, κατά τους ελέγχους που κάνει και τα στοιχεία που ζητάει για την τήρηση ή όχι
1: του πλαφών.
0: Ναι, ακριβώς. Ετοιμάζονται μεγάλα πρόστιμα. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες να ανακοινωθούν. Ενδεχομένως και αύριο, μπορεί και την επόμενη εβδομάδα. Το πρώτο ανακοινώθηκε, επαναλαμβάνω, βαρύς, το Πέλεκης, 500.000 και κάτι ευρώ σε μια εταιρεία εισαγωγία καφέ.
1: Πριν ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή μιλάμε για πρόστιμα, τα εισπράττει το κράτος αυτά τα πρόστιμα?
0: Ναι, βέβαια. Εισπράττονται. Υπάρχουν και προσφυγές στη δικαιοσύνη. Αλλά έχεις υποχρέωση να πληρώσεις κάτι για να μπορέσεις να πας στη δικαιοσύνη. Δίνουν σε τακτά διαστήματα στοιχεία για το τι έχει εισπραχθεί και το τι δεν έχει εισπραχθεί. Η εισπραξιμότητα είναι, νομίζω, περίπου εκεί που είναι και η εισπραξιμότητα των προστήμων από τους φόρους, δηλαδή των φορολογικών προστήμων. Είναι λίγο πάνω από το 50%. Και βέβαια ο καθένας έχει δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να, στο φυσικό του δικαστή, και να κρίνει τελικά αν είναι νόμιμο ή όχι.
1: Ήθελα να κλείσουμε, αλλά εδώ θα σου ζητήσω κάτι. Είναι παράκληση με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, επειδή είναι τεχνικό το θέμα, με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, για το ότι δίνουμε 6,9 δις και πληρώνουμε χρέη μας. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Γιατί έχω ακούσει και μια κριτική ότι γιατί τα δίνει τώρα για πρόωρια που πληρώνουμε και δεν τα ρίχνει στην αγορά να βοηθήσει την κατάσταση.
0: Δεν μπορεί. Δεν είναι χρήματα από αυτά που πέφτουν στην αγορά. Δεν είναι από τα χρήματα τα οποία παράγει, να το πω πολύ απλά, ένα νοικοκυριό μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, μέσα στο μήνα. Δεν είναι αυτομηνιάτικο. Είναι από την αποταμίευση. Και την αποταμίευση δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Είναι χρήματα τα οποία βρίσκονται στο πλάι. Υπάρχει η δυνατότητα να αποπληρωθούν. Για ποιο λόγο? Γιατί μειώνοντας ως ποστό το ΑΕΠ αλλά και το απόλυτο όγκο του ελληνικού δημόσιου χρέους, βελτιώνει την εικόνα σου στην αγορά. Πρέπει να σου πω ότι με τα 7 δις, 6,9 που θα αποπληρώσουμε, στο τέλος του έτους θα έχουμε ως ποσοστό του ΑΕΠ μικρότερο χρέος από αυτό της Ιταλίας.
1: Είναι άρα δεν θα είμαστε πια πρωταθλητές.
0: Σωστά. Αυτό αλλάζει σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Και πολλές φορές όταν οι κίνδυνοι εκδηλώνονται, όπως ο πόλεμος, ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αυτός που βρίσκεται σε μεγαλύτερο πρόβλημα συνήθως επιβαρύνεται. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα το είδαμε να επιβαρύνει και το ελληνικό δεκαετές, για να επιστρέψει μετά μαζί με τα άλλα.
1: Ναι, και φαντάζομαι είναι και τι μήνυμα περνάς ως χώρα, έτσι, στις
0: αγορές. Δεν είναι απλό μήνυμα, είναι και μια πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Χρωστάμε πολλά. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσεις ποιο είναι η αχίλιος πτέρυγα της ελληνικής οικονομίας, παραμένει το ελληνικό δημόσιο χρέος. Είναι πάνω από το κοντά στο 140% του ΑΕΠ και πρέπει να
1: κάνει. Για να μην ξεχνιόμαστε. Με ρέγουλα. Θέλει ρέγουλα, που είπε και η κυρία.
0: Καλά το είπε. Είναι το σύστημα της ημέρας.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτά για τα θέματα που μπαίνουν στην καθημερινότητά μας. Και κάποια πιο τεχνικού χαρακτήρα, όπως είναι το όφελος από την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Και αν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού, όπως έχω ακούσει κάποιες φωνές που ίσως δεν γνωρίζουν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι για να τα βάζουμε στη θέση τους. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε προσφορά σε κάθε τομέα, με κάθε μορφή, και πόσο μάλλον ο τομέας αυτός όταν είναι η παιδεία, είναι κάτι περισσότερο από ευπρόσδεκτη, και είναι σημαντική αυτή η προσφορά που κάνουν οι 4 συστημικές τράπεζες, η δωρεά των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Αφορά το δεύτερο κύκλο χορηγίας στο πρόγραμμα Μεριάτα Γιαννάκου για τα σχολικά κτίρια, και την οποία ενεργοποίησαν, αυτό το δεύτερο κύκλο ενεργοποίησαν η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός, εκδηλώνοντας έτσι την στήριξή τους. Έχει ένα συνολικό ύψος όλη αυτή η

0: πρωτοβουλία 400 εκατομμυρίων ευρώ. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, η Έλενα Λάσκαρη, είπε στο Sky:
1: ο δεύτερος κύκλος προηγήθηκε ο πρώτος πέρσι με 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιαννάκου σε συνεργασία στενή με την πολιτεία. Φτιάχτηκαν, ανακαινίστηκαν 430 σχολεία. Και τώρα πηγαίνουμε στον δεύτερο κύκλο. Άλλα 100 εκατομμύρια για να φτιαχτούν 238 σχολεία.
0: Και είναι κάτι που το έχουν ανάγκη τα σχολεία μας πολλές φορές, και από εδώ το μαγκαζίνο και ρεπορτάζ στην τηλεόραση έχουμε αναδείξει πάρα πολλά θέματα, προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα που είναι πολύ σημαντικό για να διορθωθούν, για να διορθωθεί μια κατάσταση. Τώρα να περάσουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, η οποία άρχισε με την ομιλία του Πρωθυπουργού. «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης του κυβερνοντος κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως επίσης και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακούσουμε 2-3 αποσπάσματα. Όπως σας είπα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κλίμα τοξικότητας που υπάρχει και εκδηλώνεται πολλές φορές ακόμη και μέσα στη Βουλή.
2: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων, είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν.
0: Συνταγματική αναθεώρηση.
2: Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών.
0: Αυτό σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να επισφευστούν οι διαδικασίες από την Ευρωπαία Εισαγγελέα τους εισαγγελείς σε ό,τι αφορά την εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η σκιά που θα ακολουθεί πολιτικά πρόσωπα. Να διαλευκανθεί γρήγορα η όλη υπόθεση. Ξεκαθάρισε βεβαίως ο Πρωθυπουργός ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία θα είναι και πάλι υποψήφοι εφόσον το επιθυμούν και εφόσον δεν έχει προκύψει απόφαση εις βάρους τους. Αυτό το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, μάλιστα χειροκροτήθηκε έντονα σε εκείνο το σημείο από τους βουλευτές του κόμματός του. Σε ό,τι αφορά όμως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε:
2: όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
0: Τώρα στο αστυνομικό δελτίο, η αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχώρη. Έγινε το 2025, απόγευμα ήταν, έξω από ένα διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Θυμάστε τότε ότι είχαν στήσει καρτέρι οι δράστες της δολοφονίας, συμβόλαιο θανάτου το είχε χαρακτηρίσει η αστυνομία. Τον πυροβόλησαν ενώ βρίσκονταν στην είσοδο του διαγνωστικού κέντρου. Οι σφαίρες έπεφταν βροχή προς κάθε κατεύθυνση. Από θαύμα δεν σκοτώθηκε, δεν χτύπησε άλλος άνθρωπος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες λοιπόν για την υπόθεση συνέλαβαν τρία άτομα και ακόμη έναν, ο οποίος όμως είναι έγκλειστος για άλλες υποθέσεις στις φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη δύο άτομα. Μάλιστα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Σας ανέφερα για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025, με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή ακόμα και δίπλα από τους υπαλλήλους του διαγνωστικού κέντρου.
3: Από παντού εξφερδονιζόντουσαν γυαλιά. Η σφαίρα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει περάσει εδώ. Και από εδώ φτάνει. Ευτυχώς τα κορίτσια ήταν κάτω. Και χτυπάει πίσω. Εκείνη την ώρα προσπαθείς να δεις πώς θα σωθείς αλλά και πώς θα σώσεις τον κόσμο. Δυο λεπτάκια πριν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσαμε και ήταν έτσι πλάτη. Η συνάδελφος Φωνάζει, μας πυροβολούν, κρυφτείτε. Και κρύφτηκαν τα κορίτσια.
4: Έτυχε εκείνη την ώρα τα φανάρια εδώ να έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα. Είχε κόκκινο και είχε κόκκινο και το άλλο εκεί πάνω. Διαφορετικά οι νεκροί θα ήταν πολλοί. Δεν θα ήταν ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Γιατί εδώ οι δρόμοι 4 ώρα είναι σημειωτών.
5: Είναι ένας άνθρωπος και κοιτάει έτσι. Από εκεί, όταν, εκεί ήταν ο πεθαμένος, δεν είχα δει εγώ τον πεθαμένο. Και κοίταγε έτσι και βγάζει, τόχε το όπλο και του ρίχνει τις τελειωτικές.
6: Ρηπές από τα Καλάσνικοφ ακούσαμε. Οι σφαίρες εξωστρακίστηκαν, κατέβασαν όλη την τζαμαρία.
7: Νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη στην αρχή, μετά τον τρίτο όμως καταλάβαν ότι μάλλον ήταν όπλο. Ήμουνα σε μια απόσταση 40 μέτρα 50 μακριά. Η γκαραζόπορτα ήταν ανοιχτή και μπήκανε μέσα, από εκεί και πέρα περιμένανε να βγει έξω το θύμα.
0: Κανονική μάχη σε πολυσύχνα στο δρόμο, μαγαζιά τριγύρω, μπροστά στο διαγνωστικό κέντρο. Οι υπάλληλοι έβλεπαν τις σφαίρες να περνάνε δίπλα τους και μάλιστα εκτιμάται ότι οι 4 συλληφθέντες, ο έγκλειστος συν 3 που συνελάβε η αστυνομία, σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Έχουν πληροφορήσει οι αστυνομικοί ότι παρακολουθούσαν με πομπό GPS το όχημα ενός προσώπου που σκόπευαν να τον δολοφονήσουν. Και πάμε τώρα στην Έλληνα Γαλάρη, γιατί έχουμε την νέα δικαστική περιπέτεια για τον πατέρα Αντώνιο της Κιβωτού. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, έχουμε πρόταση εισαγγελέας ό,τι αφορά το κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης της Κιβωτού. Ο εισαγγελέας λοιπόν προτείνει να παραπεμφθούν σε δίκη ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας στενός συνεργάτης του ιερέα, κατά περίπτωση να καθίσουν στο εδόλιο και να λογοδοτήσουν για κακουργήματα, όπως απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία στις πράξεις και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο εισαγγελέας κρίνει ότι ο ιερέας και η πρεσβυτέρα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως έσοδα της Κιβωτού. 163 σελίδες είναι η πρόταση του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος κάνει λόγο για πλήρη έλλειψη ελέγχου στα οικονομικά της Κιβωτού, επισημένοντας ότι δεν υπήρχε επίσημη διαδικασία διαχείρισης μετρητών. Οι δωρεές, ιδίως από κηδείες, καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα. Το κεντρικό ταμείο δεν ελεγχόταν ποτέ, επισημαίνει ο εισαγγελικός λειτουργός, παρουσία άλλων στελεχών και δεν γινόταν ουσιαστική αντιπαραβολή με τα λογιστικά στοιχεία. Βέβαια, αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα, την οποία θα εκτιμήσει το δικαστικό συμβούλιο, οπότε θα έχει και το τελικό λόγο για το εάν τελικά θα παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι σε δίκη ή όχι.
0: Επειδή είναι πολλές οι κατηγορίες, υπάρχουν δικογραφίες και άλλες εις βάρος του πατέρα Αντωνίου. Αυτό ήταν σε κρεμότητα, δηλαδή θα σε παρακαλέσω λιγάκι να μας ξεκαθαρίσεις το τοπίο σε ό,τι αφορά τον πατέρα Αντώνιο και τι αντιμετωπίζει, αυτό εννοώ.
8: Ο πατήρ Αντώνιος είχε τρεις δικαστικές εκκρεμότητες. Μία δικαστική εκκρεμότητα ήταν για σωματικές βλάβες, σε βάρος, γιατί και πτωργές σε σωματικές βλάβες, σε βάρος φιλοξενουμένων των οδομών, που μάλιστα για αυτή την κατηγορία έχει καταδικαστεί και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Έχει κριθεί ένοχος, έχει καταδικαστεί σε 9,5 έτη. Από εκεί και πέρα, σήμερα ξεκίνησε η δίκη του ό,τι αφορά την κατάθεση ενηλικών. Είναι μια κατηγορία, είναι καταγγελίες που έχουν κάνει δύο ανήλικοι, τότε ανήλικοι των δομών για ασελγής πράξης. Εδώ έχουμε τα κακουργήματα κατάθεση ενηλίκων σε ασέλγεια. Είναι μια δίκη η οποία άρχισε σήμερα, ωστόσο διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών, καθώς το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων να διεξαχθεί η δίκη και κλεισμένων των θυρών λόγω ανηλικότητας. Μάλιστα, η εισαγγελέας είπε ότι ο κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελώτων είναι εξαιρετικά μεγάλος. Μιλάμε για πράξεις οι οποίες πέρονται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να έχουν τελεστεί από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2022. Αυτό είναι η δεύτερη δικαστική.
0: Και ταυτόχρονα υπάρχει ένας εισαγγελέας που λέει ότι εδώ σήμερα, βρίσκω εγώ στην οικονομική διαχείριση
8: και
0: προβληματάκια.
8: Ήταν μια υπόθεση η οποία έτρεχε όλο αυτό το καιρό, τελείωσε η ανάκριση και ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να παραπεμφθεί στο ειδόλιο οι τρεις κατηγορούμενοι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη για τις δικαστικές περιπέτειες που αντιμετωπίζει ο πατέρας Αντώνιος της Κιβωτού. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα θέμα γνώριμο, δυστυχώς γνώριμο και οικείο. Είναι οι απάτες εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων που γίνονται από συμμορίες ανθρώπων, επιτίδιων που τους αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Τηλεφωνικές απάντησε ως επιτοπλίστων. Κάτια Νιάκαρη, γεια σου Κάτια.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις λοιπόν, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η αστυνομική υποδιεύθυνση της Ρήξης και Ξυπνίας Εγκλημάτων Εύρου προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για πάτη σε βάρος μιας 89χρονης με το γνωστό πρόσημα του προστίμου από την εφορία. Η 89χρονη πείθηκε από τον άγνωστο που την κάλεσε και παρουσιάστηκε ως λογιστής ότι έπρεπε να δώσει κοσμήματα και χρήματα που είχε για να μην πληρώσει τελικά το πρόστιμο. Τη έδωσε οδηγίες, τοποθέτησε σε μια εφορία το ποσό των 8.400 ευρώ, 6 χρυσοκλήρες, ένα χρυσό μονταγιόν και ένα αμβρικό ρολόι. Τη έδωσε οδηγίες στη συνέχεια για να βγάλει αυτή τη σακούλα στην αυλόπορτα του σπιτιού της. Εκεί οι δύο συνεργοί του μαϊμού λογιστή πήγαν για να παραλάβουν την πρέα τους. Τελικά να σας πω ότι συνελήφθησαν, όπως προαναφέραμε, από τους αστυνομικούς σε βάρος της σχηματίσης και δικογραφία για εγκληματική οργάνωση σε απάτη. Σε άλλη περίπτωση, το θύμα ήταν 88 χρονών και κατάφεραν να αποσπάσουν πάλι με τη μέσω τηλεφωνικής απάτης στον Αετό Φλόρινας κοσμήματα χρυσαφικά 1.190.000 ευρώ. Ενώ τέλος να σας πω ότι είναι αποκαλυπτικά και τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία για τις απάτες όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το 26 έχουμε 2.612 και το 25 οι απάτες ανέβηκαν σε 1992.
0: Πάνε καλά οι δουλειές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κάτια. Να είσαι καλά η Κάτια Νιάκαρη. Προσοχή, τι άλλο να πούμε. Κάθε φορά το ίδιο επισημαίνουμε, αλλά βρίσκουν τον τρόπο. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Άνοιξαν οι κάλπες στη Βρετανία για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Προβλέπεται μεγάλη ήττα του κόμματος των εργατικών. Στρατηγικό σχέδιο της Κομισιόν για την καταπολέμηση της φτώχειας. Σε δραματική κατάσταση, η Ελλάδα προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάντηση του Παπαλέοντος με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά τις προσβλητικές δηλώσεις Τραμπ για τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Τον διοικητή των επίλεκτων δυνάμεων της Χεσμπολάχ, Ραντβάν, σκότωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στη Βηρύτω. Πρόκειται για την πρώτη Ισραηλινή επίθεση κατά της Λιβανικής πρωτεύουσας από την εκεχηρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα. Την είδηση ανακοίνωσε ήδη χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εκπρόσωπος της εξτρεμιστικής οργάνωσης Χεσμπολάχ δεν έχει ακόμη προβεί σε κάποιες δηλώσεις. Να αλλάξουμε θέμα. Άνοιξαν το πρωί κάλπα στη Βρετανία για τις περιφερειακές εκλογές σε Σκωτία και Ουαλία και τις δημοτικές εκλογές σε Αγγλία. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις κάνουν λόγο για ήττα του κυβερνώντος κόμματος των εργατικών και του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στους κερδισμένους εκτιμάται ότι θα είναι η Πράσινη και το ακροδεξιό κόμμα Reform UK. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 10 το βράδυ τοπική ώρα και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τα ξημερώματα. Μια φιλόδοξη στρατηγική με στόχο την εξάλληψη της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050 υιοθέτησε χθες η Κομισιόν. Σήμερα πάνω από 93 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά μεγαλώνει σε συνθήκες οικονομικής ανασφάλειας. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Συνάντηση στο Βατικανό είχε το πρωί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Παπαλέοντα και αργότερα με τον Πρωθυπουργό. Η συνάντηση έγινε λίγες μόνο μέρες μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας. Εκφράστηκαν φόβοι ότι η συνάντηση για αυτό το λόγο θα ματαιωθεί, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη ολοκλήρωνε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Οι εθνικοί ύμνοι επιστρέφουν στα σχολεία της Βαυαρίας. Το Υπουργείο Παιδείας του Κρατηδίου ανακοίνωσε ότι από το σχολικό έτος 2026-2027 στις εορταστικές τελετές αποφύτησης θα πρέπει να παίζονται οπωσδήποτε δύο ύμνοι, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο ύμνος της Βαυαρίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Και επιστρέφουμε, Θανάση, κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
12: Χαίρετε.
0: Είχαμε μία ήττα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
12: Ναι, ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια χθες στο τρίτο παιχνίδι της σειράς. Έχασε έτσι το πρώτο match ball. Έκαψε το πρώτο κανονάκι.
0: Έχει άλλα δύο, ένα εδώ.
12: Ναι, έχει την δεύτερη ευκαιρία την Παρασκευή στις 9 και 4 πάλι στο ΆΚΑ για να κλειδώσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίγκα. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα υπάρξει και πέμπτο παιχνίδι στην
0: Ισπανία όμως. Μάλιστα, μάλιστα. Και ένα ωραίος, όχι σαν το προηγούμενο.
12: Δεν ήταν σαν το πρώτο παιχνίδι το χθεσινό, τον Bayern Paris, διότι άνοιξε νωρίς το σκορ η Paris. Μόλις το τρίτο λεπτό προηγούταν ήδη 1-0. Αύξησε τη διαφορά από την Bayern στα 2 γκολ. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως για την Bayern να το γυρίσει.
0: Βαραίνουν και τα πόδια, βαραίνουν εκεί. Τα ξέρεις εσύ καλύτερα.
12: Ναι. Το τελικό 1-1 έδωσε την πρόκριση στην Paris, η οποία θα αντιμετωπίσει πια στον τελικό του Champions League την Arsenal και πάει για το back-to-back. Θυμίζω ότι η Παρή κατέκτησε το περσινό Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο του παιχνίδι στην Λεωφόρο χωρίς κόσμο. Διότι πριν από λίγο η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Τριφύλλη για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του στο παιχνίδι στο αθηναϊκό ντέρμπι την προηγούμενη Κυριακή με την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο εύχομαι.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. Η ώρα είναι 3.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
21: Ραδιοπέλα.
22: Ραδιοπέλα.
1: στους 103,3 FM στέρεο.
19: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
23: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Γεια σας, κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Πέλα FM 103,3.

Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά, τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

0: Καπέλα FM.
1: Πράξη πρώτη, μου τηλεφωνείς. Μετανιωμένος, ζητάς να ξαναρθείς. Δεύτερη πράξη, με μάτια δακρυσμένα, λες δεν υπάρχει καμία σαν εμένα.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Καπέλα FM.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Χριστό.
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.

0: Καπέλα FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πίκνικ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή η προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Και τώρα...
7: Like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, 5-7 Μαΐου σήμερα και σήμερα εδώ κοντά σας. Πόσο χαρούμενη είμαι που έχουμε την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, ορίστε και τα μηνύματα, ξεκινήσανε, όλα καλά, όλα ανθυρά. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, like στη μουσική.

Πρώτο νέο survivor, παιδιά, τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, έχουμε σοκαριστεί. Μόνο στο ξύλο δεν έχουν πλακωθεί εκεί μέσα, παιδιά. Λίγο ακόμα και θέλανε. Η αγριότητα του Σιφάκη, παιδιά, δηλαδή έχει βγάλει από τότε που σταμάτησε η ψηφοφορία του κοινού, έχει βγάλει μια κακία. Είμαστε σοκαρισμένοι όλοι, παιδιά. Ο άνθρωπος ξέφυγε. Ξέχασε την μπάλα από εδώ, την έχασε από εκεί και δεν μπορεί να βρει τον εαυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Ο μόνος πλέον ψύχρεμος μέσα, παιδιά, από την αρχή μέχρι τώρα, που δεν ενόχλησε κανένα παίκτη, δεν έχει πει κακό για κάποιον παίκτη, φέρεται τίμια από την αρχή μέχρι τώρα, είναι

δεύτερο ημίωρο, αγαπημένοι μου φίλοι, και έχω να σας πω ότι λίγες μέρες είδα ειδήσεις και το κεφάλι μου πόνεσε. Έχω τρελαθεί γενικά, δηλαδή αρνητική ενέργεια, τίποτα καλό δεν ακούμε στις ειδήσεις. Καλό είναι να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας, αλλά όταν ακούμε και συνέχεια άσχημα πράγματα, παιδιά, αγριεύουμε και οι ίδιοι. Γι' αυτό, ραδιόφωνο, μουσική, τίποτα άλλο, παιδιά, δεν πάει η κατάσταση.

Γιώργος Θεοφάνους για Γιάννη Πάριο. Κάναμε, λέει, δύο δίσκους μαζί, αλλά δεν κυκλοφορήσαμε τι... κανένα τραγούδι. Λοιπόν, διαφωνήσαμε, λέει, και τις δύο φορές.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιάννητσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πικνίκ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
4: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

φυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός που μετέφερε μισό τόνο υδροπονικής κάναβης. Λοιπόν, τι υποστήριξε, ότι δεν ξέρει τίποτα και πάει λέγοντας. 50 χρονών, παιδιά, ο Βούλγαρος, και τώρα είναι στη φυλακή.

άστο, πονάει, άστο. Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τα μεγαλύτερα λόγια δεν είναι τα μεγάλα λόγια, παιδιά. Είναι τα ξεκάθαρα. Αυτά λένε ο Κριός, Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος και Υδροχός.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, αυτό που σου δείχνουν είναι αυτό που εκείνοι έχουν επιλέξει να σου δείξουν. Λένε Ταύρος, Δίδυμος, Παρθένος, Σκορπιός και εγώ καιρός.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, κι είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: εκείνος που για σένα.
1: Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα, παιδιά. Ποια τραγουδάρα θυμήθηκα, ποια τραγουδάρα. Τυφλές ελπίδες, Γιάννης Κότσιρας.

Γιώργος Θεοφάνους μίλησε και για την Νατάσα Θεοδωρίδου, παιδιά. Είπε ότι ο Αντώνης Ρέμος δεν είχε τέτοια κόμπλεξ για τη διαφήμιση, για τις διαφημίσεις, δηλαδή να δώσει ένα τραγούδι για διαφήμιση. Η Νατάσα όμως ήτανε που τα είχε τα κόμπλεξ της μετά. Λάθος της λέει, είναι αυτό που έκανε. Δεν έπαθε τίποτα το τραγούδι μας και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live το φεγγάρι. Που γίνει να σπες και

Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ναι, αλλά περάσαμε υπέροχα, αγαπημένοι μου φίλοι, εδώ πέρα όλοι παρεούλα. Έτσι. Χαρήκαμε, ακούσαμε νέα από τη Showbiz, viral. Ακούμε τα πάντα εδώ στην εκπομπή Like στη μουσική. Αύριο Παρασκευούλα, σας περιμένω εδώ την ίδια ώρα. Φιλάκια, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πικνίκ. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγή μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382 020 669. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

πόσο σε θέλω. Κάθε που γίνεσαι ένα μου, πόσο σε θέλω.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: επιτυχίες με το Μάνο.
1: Να τις αγαπάτε. Να μην τις θεωρείτε δεδομένες. Γιατί μια μέρα θα φύγουν.